0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τάχει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αμπαφ είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
6: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
7: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
6: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω κακό.
7: Σιγά μου τα πώς στο κ*** του σκύλου μου.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
4: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
7: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
8: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
7: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
8: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
2: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,
9: είναι Red 96,3.

0: πλασίμπο στην Ουαλία. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πάμε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Λοιπόν, βρήκαμε γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια, τον πιο συχνό λόγο, Γιώργο. Είσαι έτοιμος?
0: Φαντάζομαι ότι είναι τα μπικικίνια, αλλά θα ήθελα να το ακούσω από τον επιστήμονα.
1: Η επιστήμη έχει άποψη και έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που ταιριάζουν στην εμφάνιση συνήθως μένουν περισσότερο μαζί. Τι γίνεται όμως όταν δεν ταιριάζουν?
0: Τι θα πει ταιριάζω στην εμφάνιση? Δηλαδή, μοιάζουμε στο ύψος, μοιάζουμε στο βάρος, έχω γαλανά μάτια εγώ, έχεις γαλανά μάτια και εσύ. Τι φας τώρα, ταιριάζουμε στην...
1: Όταν βλέπεις ένα ζευγάρι οπτικά και λες, πω, αυτό είναι αδέρφια ή ζευγάρι, αυτό σημαίνει ότι ταιριάζουν, ότι μαζί τους ματσάρει το σύστημα. Όταν η γυναίκα είναι πιο όμορφη, εσείς οι άντρες, λένε εδώ οι επιστήμονες, ότι προσπαθείτε παραπάνω και έτσι υπάρχει μία πιθανότητα να επιβιώσει αυτός ο ρημαδογάμος.
0: Ισχύει, επιβεβαιώνω.
1: Όταν όμως είναι ο άντρας πιο όμορφος, τότε αρχίζουν και μπαίνουν άλλοι επισκέπτες στο γάμο, προκειμένου, γιατί εντάξει, υπάρχει και ρουτίνα κτλ. Και εκεί γίνεται το σχίσμα. Δηλαδή, όταν ο άντρας φαινομενικά είναι πιο ωραίος. Τώρα είναι μια έρευνα που έχει γίνει σε 82 νιόποτα ζευγάρια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εμείς την καταθέτουμε εδώ. Αλλά κάτι που σώζει ένα γάμο είναι όταν ήσασταν πριν και αν ήσασταν φίλοι. Δηλαδή, στα φιλικά μπήκαν 5 γκολάκια και λέτε, δεν παντρευόμαστε. Αφού...
0: σώζει το γάμο όταν προϋπήρχε φιλία,
1: Φιλική ζώνη σώζει τους γάμους. Είχες εσύ, εντάξει, Γιώργο μου, ήσουν, φαντάζομαι.
0: Ξέρεις, δεν έχω κάνει και 15 γάμους, οπότε είναι λίγο άκυρη η ερώτηση.
1: Η πρώην γυναίκα ήταν πιο όμορφη, ας πούμε. Τι, πώς έμπλεξε? Θα τη βγάλω μια μέρα γραμμή να μου πει την εμπειρία της.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Λοιπόν, όλη τη μέρα μου είσαι στα social media. Ναι, είσαι influencer. Όπως και να το κάνουμε, είσαι influencer η δυνατή του Ρέντεος.
1: Όχι και έτσι, αλλά για πες μου, πού το πας.
0: Στο μικροσκόπιο 18 influencers με 3,6 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Συνολικά λες τώρα, ναι.
0: Συνολικά, όλοι μαζί. Για παρότρινση στον παράνομο τζόγο.
1: Ναι, τα βλέπω, τα
0: κάνανε βλέπω διάφορα story εκεί. Να, εγώ. Κάνανε ιστορίες, φτιάχνανε ιστορίες. Να, γκρεμίστηκε ο τείχος από το σπίτι μου. Πώς μπορώ να τον φτιάξω? Α, θα πάω στον παράνομο τζόγο να παίξω και παίξε κι εσύ για να κερδίζεις. Και όλοι αυτοί λοιπόν τους μαζεύουν οι αρχές.
1: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι πρέπει. Να δούμε τώρα τι χρήμα κινήθηκε. Α, περίμενε.
1: Υπάρχει
0: και το ποσό, κάπου διάβασα για ένα τεράστιο ποσό που διακινήθηκε από αυτές τις ιστορίες.
1: 2.000 ευρώ το story, 3.000 λαμβάνουν και παροτρύνουν τον κόσμο να παίξει. Πώς θα λένε, κάτι φρίσπινα. Δεν καταλαβαίνω καν το μεταξύ.
0: Και εγώ δεν καταλαβαίνω τους όρους. Ναι, κάτι σπινάκια, κάτι φρουτάκια, κάτι τέτοιο.
1: Και βλέπεις νέα παιδιά, γιατί άμα δουλεύεις σε μαγαζιά και συνέχεια με νέο κόσμο, βλέπεις νέα παιδιά να έχουν ένα κινητό, ξέρεις, κρυμμένο. Τους τα παιδιά που δουλεύουν σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, τις φοιτητικές μας δουλειές. Mm-hmm. Ξαφνικά να έχουν μία στιγμή μια ψυχολογία άλλη, να χάνουν ένα ποσό γιατί ασχολούνται και παρασύρονται και πρέπει να παρασυρθούν σε αυτή την ηλικία.
0: Και αλλάζει όλη,
1: και
0: η, ψυχολογία,
1: αλλάζει όλη η ψυχολογία.
0: Δεν μου λες λοιπόν, τώρα, χαμός. Κάθε influencer παίρνει, ξέρω εγώ, 1.500-2.000 ευρώ
1: το
0: για
1: story,
0: ένα story.
1: Φαντάσου τώρα,
0: εσύ που κάνεις 400 story αηδίες όλη τη μέρα στο τσάμπα, τι είμαστε εμείς, τίποτα κορόιδα.
1: Όσα λεφτά και να μου δώσεις, τζόγο δεν διαφημίζω. Παιδιά, εδώ είμαι για τα συντηρητικά πράγματα, ελάτε να με στηρίξετε.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρεμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
5: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
1: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Red Morning Show. Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο.
11: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Λοιπόν, λείπουν 150 οδηγοί στην Αττική, κυρίως Τακτέλη που είναι, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Και το ανακοίνωσε δηλαδή και ο ίδιος ο Φάτσιος, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστικών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, ότι πήγανε στην Ινδία και στην Αίγυπτο για να βρουν οδηγούς.
0: Α, θα κάνουν εισαγωγή δηλαδή.
1: Εισαγωγή, βέβαια. Μία τρίμηνη διαδικασία στο να πιστοποιήσουν τα χαρτιά τους και ξαφνικά να τσουπ, δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη. 400 έχουμε και θέλουμε 550. Άρα 150 λείπουν.
0: Έχουμε ανάγκη οδηγών, παιδιά, και μου είστε όλοι στην κρίνια ότι δεν υπάρχουν δουλειές, δεν το ένα, δεν το άλλο. Άραξε την πουλμανάρα εκεί, θα έχει και πιστοποιημένο δίπλωμα. Και εντάξει, κίνηση.
1: Όχι.
0: Θα κόβει τα χιλιόμετρα, πέφτουν και κίνηση.
1: Λοιπόν, οι μισοί έχουν πάει γιατί αναρωτιέσαι μα, λείπουν και πού πήγαν.
0: Ναι.
1: Στο ΟΑΣΤ, στον ΟΑΣΤ.
0: Α, του πήραν τα λεωφορεία, ναι, του οδηγού των ΚΤΕΛ.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το ίδιο κουραστικό, αλλά α μα πει και κάποιο.
0: Μπορεί να είναι καλύτερα τα λεφτά, μπορεί να είναι καλύτερε συνθήκε, ποιο ξέρει.
1: Άλλοι είναι στα τουριστικά αυτά τα κόκκινα λεωφορεία που βλέπει γύρω-γύρω στην Αθήνα.
0: Α, ωραία είναι και αυτά.
1: Ωραία είναι, και βέβαια. Ναι, γιατί όχι, ορίστε το μυαλό σου στο πονηρό. Και άλλοι πήγαν, οι περισσότεροι στην Ολλανδία, με τριπλάσιο μισθό. Δεν σε χάλασε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το brain drain που λέμε.
0: Μα του φάγαν οι Ολλανδοί. Ορίστε. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε, παιδιά, να γίνετε οδηγοί στα ΚΤΕΛ.
1: Γιατί όχι.
0: Βεβαίως. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε εξομολογήσεις γραπτές ή ηχητικές στο Viber της εκπομπής 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Έχουμε εξομολόγηση από την Κρυσταλία.
0: Κρυσταλία
1: δεν λέμε τεπώνυμο προφανώς, είναι ανώνυμη. Είμαι ερωτευμένη, εξομολογούμε ότι είμαι ερωτευμένη με το μάνατζερ μου στη δουλειά. Τι να κάνω, να τα παρατήσω όλα και να του την πέσω? Συνδυάζεται, μας ρωτάει. Το έρωτα.
0: Φυσικά και δεν συνδυάζεται. Ειδικά με το μάνατζερ, όχι με βέβαια.
1: Δεν ισχύει, η αλήθεια είναι ότι το κάνει λίγο πιο complicated, πιο περίπλοκο.
0: Ναι, είναι αφροδισιακό.

0: Πού να γουστάρεις τον προϊστάμενο, ε.
1: Και την προϊστάμενη όμως, γιατί όχι. Εσένα σου έχει τύχει να.
2: Όχι, δεν είμαι εγώ, είμαι ήσυχος άνθρωπος, βρε Κατερία. Ναι. Στο θέμα μας τώρα, στην Κρυσταλλία.
1: Τι είναι όμως, Αγία ή αμαρτωλή. Εγώ, τη βλέπω, εγώ θα την περάσω Αγία, δεν πειράζει.
0: Εγώ αμαρτωλή και δεν το συζητάμε. Παρετήσω όσο είναι καιρός. Α! Παρετήσου.
1: Θα την παρετήσει ο ίδιος, ε.
0: Όχι, παρετήσου και ρίχνω μετά στο μάνατζερ.
1: Όχι, ρε, εσύ να σε απολύσει ο μάνατζερ, μετά θα του κάτσεις και μετά να ξέρεις θα πάρεις και την αποζημίωση. Και να σου πω κιόλας, άμα η τσαπούλα είναι γεμάτη, κάνε ό,τι γουστάρεις.
3: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red Morning Show.

Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η Ελλάδα ισχυρός εταίρος. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη σχέση μας. Τα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι. Εκενώθηκε το κτίριο. Ο Άρης έκανε το 2-2 στο Euro Cup επικρατώντας 93-80 της Ισπανικής Μπούργκος. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή Πέμπτη. Πάμε σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε μία εβδομάδα. Εντάξει. Σχετικά ήρεμη ήταν.
0: Πάμε να αποχαιρετήσουμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αδειάσει λίγο η πόλη από τους αστυνομικούς, όπου και να κοίταγες θες, επειδή κυκλοφόρησα πεζό στο κέντρο της Αθήνας, είχε αστυνομικούς παντού, ρε, που βρέθηκαν τόσοι αστυνομικοί.
1: Καλή, εδώ έχουμε πει ότι απαγορεύεται να κατέβεις στο κέντρο, γίνεται χαμός.
0: Απαγορεύεται να κατέβεις στο κέντρο με το αμάξο. Άμα το κατέβεις ποδαράτο, με κανένα ποδήλατο ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μια χαρά.
1: Γιατί εσύ κατέβηκες δηλαδή με ποδήλατο, να γελάσω τώρα ή μετά, δεν ξέρω.
0: Μετέφερα στο Μάρκο Ρούμπιο του χαιρετισμού σου, αυτό θα σου πω εκεί. Και
1: τι κάνει ο Ρούμπιο?
0: Σε χαιρετάει.
1: Ουσιαστικά ήρθε να μας πει ότι η Ελλάδα είναι ένας κόμβος ενέργειας, λες και δεν το ξέραμε.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και επίσης με ζώδια, ατζέντα, memories, χρηματοκιβώτιο. Θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red War Tour. Έχουμε τις εξομολογήσεις, το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ στις 10 παρατέταρτο. Όλα τα έχουμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά. 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3, και φυσικά μην ξεχνάς, μπορείς να μας ακούσεις και online στο RedFM.gr.
0: Queen στο Red96,3, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλή Πέμπτη σε όλους από το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Πέμπτη πρωί, Πέμπτη λέει η Κατερίνα ότι είναι το μικρό Σάββατο. Εντάξει, το δεχόμαστε.
1: Μας συμφέρει κιόλας, γιατί όχι.
0: Πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας.
1: Για δώσε ατζέντα.
0: Πελαγία και Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα. Το Πελαγία για κάποιο λόγο είναι πολύ όμορφο όνομα. Ναι. Δεν λέω σεξι, είναι όμορφο όνομα.
1: Δεν είναι και τόσο σπάνιο. Ξέρω 2-3 Πελαγί.
0: 28η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 7:25, δύση 6:59.
1: 6:59. Όταν ήρθαμε πίσω από τα σταθρανία μας ήταν 8:10, έτσι.
0: Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Παγκόσμια ημέρα όρασης. Mm-hmm. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβία το 91, ημέρα του ναυτικού στο Περού, ημέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, ημέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία. Ξέρει ο Ιάπωνας τώρα από αθλητισμό.
1: Okay.
0: Ημέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία και ημέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στο Τζε Γκεβάρα, που συνελήφθη σαν σήμερα το 1967 στη Βολιβία.
1: Μάλιστα, έχουμε μια επαναστατική διάθεση.
0: Πλούσια ημέρα σήμερα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, κοντά εκεί που μένω στο Χολαργό, είχα ανεβάσει ένα story πριν από ένα χρόνο ακριβώς, όπου είχα επισκεφτεί έναν μπουφέ που τρώσε ο τέλης με 25 ευρώ.
0: Είναι το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου κυριακάτικη συνήθεια. Ψάχνω να βρω μπουφέδες παντού.
1: Α, πολύ καλά κάνεις, γι' αυτό είμαστε και φίλοι. Άκου όμως τι γίνεται. Όταν βλέπεις ότι μπορείς να φας πραγματικά ό,τι θέλεις με 25 ευρώ και με αυτή την ακρίβεια, πας νηστικός από την προηγούμενη μέρα.
0: Σωστό.
1: Γίνεται το έλα να δεις. Και με κοίταζαν τόσο έντονα οι άνθρωποι εκεί πέρα που γέμιζε και ξαναγέμιζε το πιάτο μου. Και νομίζω ότι ουσιαστικά μου είπαν ότι κοπέλα μου, μην ξανάρθεις γιατί το έχεις παρακάνει.
0: Θα μας ρίξει έξω το μαγαζί.
1: Μόνο τάπερ δεν πήρα.
0: Να την ακολουθείτε την Κατερίνα στα social media, γιατί είναι όλη την ημέρα online. Δηλαδή κάθε στιγμή της ημέρας της καταγράφεται σε story, σε post. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν το συζητώ.
0: Τα νέα του χρηματοκιβωτίου αμέσως τώρα και ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χυπαρμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχεία ΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι. για τα σένα το βάψα.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
16: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
15: Οι Oasis επέστρεψαν.
17: Right then, beautiful people, this is it.
15: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Red Morning Show. Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
21: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: σε όλους. Καλό πρωινό από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για να δούμε κίνηση.
0: Κίνηση δεν έχει, Κατερίνα μου. Πού να έχει κίνηση? Έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Ναι, δεν μας έχουν πει πότε θα φύγει. Πότε, για λόγους ασφαλείας δεν μας το έχουν πει. Μπορεί ξαφνικά να τον δει στο αεροπλάνο να απογειώνεται.
1: Τι ώρα λες? Εγώ λέω μεσημέρι και θα αναχωρήσει το βράδυ, λες.
0: Πιο νωρίς. Τώρα το πρωί, απλώς για λόγους ασφαλείας δεν θέλουν να μας πούνε. Και ισχύουν τα κυκλοφοριακά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας, δεν κινείται τίποτα.
1: Ήτανε που ήτανε πραγματικά το κέντρο απροσπέλαστο. Ένα τέτοιο ήθελε να κλείσει τελείως.
0: Ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Θα έχουμε λίγα σύννεφα, θα έχουμε περιόδους ηλιοφάνειας. Τέλος πάντων, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27. Θα πάει καλά, Κατερίνα, και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο καιρικά. Θα είμαστε εντάξει. Πώς κάνεις και καμιά βουτιά την Κυριακή με 28 βαθμούς.
1: 28 βαθμούς
0: δεν έκανες να πεις όλο το καλοκαίρι, θα κάνεις τώρα.
1: Ωραία, έτσι λίγο ανεβάζει την ψυχολογία και αισθανόμαστε λίγο καλύτερα με μια βόλτα στον ήλιο.
0: Έχουν κλείσει και όλα τα μπιτσόμπαρα εκεί στο Σχοινιά. Κλείσανε για
1: χειμώνα. Γιατί δεν μπορούμε να
0: ανοίξουμε για πάρτι σου,
1: την Κυριακή, σας παρακαλώ, κύριε Μπιτσόμπαρο, ανοίξτε ένα την Κυριακή.
0: Σε λίγο οι ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης πρέπει να τις μάθουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε. Προς το παρόν, I hate myself for loving you στον Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Sunrise Avenue, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Από το Red Morning Show, πανέτοιμοι για ζωδιακές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, ο κριός σήμερα βάζει τα πράγματα σε μία τάξη και μία συνεργασία ζητάει ξεκάθαρους όρους. Mm-hmm. Ταύρε, η καθημερινότητά σου θέλει ρύθμιση και όχι επανάσταση.
0: Ορίστε.
1: Ενώ η δίδυμη, κάτι που δουλεύεις, επιτέλους έχει τα πρώτα του αποτελέσματα. Καρκίνε, κάποιος δικός σου άνθρωπος θέλει λίγο χρόνο μαζί σου. Ενώ οι λέοντες, η φωνή σου έχει βάρος αυτές τις ημέρες. Ναι, τι γίνεται με
0: έχει βάρος. Θέλει γαργάρι.
1: Η Παρθένη μας, μέρα για να ξεκαθαρίσεις τι πληρώνεις και τι όχι. Ενώ ο Ζυγός, σου ανοίγονται νέες πόρτες στα προσωπικά. Οι Σκορπιοί κάτι μαθαίνουν και προτιμά να το κρατήσουν λίγο κρυφά. Έχουν ένα παρασκήνιο οι Σκορπιοί μας.
0: Έρχεται η πληροφορία.
1: Άλιστα, είναι τέτοιο ζώδιο. Ενώ ο Τοξότης, οι επαφές δουλεύουν υπέρ σου. Είναι κι αυτός όντως της επαφής. Η εγώκερη επαγγελματική αναγνώριση, αλλά διακριτική. Μην περιμένεις κανένα πανηγύρι για να πιστείς. Μόνο και μόνο που παραμένουμε στις εργασίες μας, εγώ να σου πω αποδοχή είναι και αυτό, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ο υδροχόος μας, κάποιοι από μακριά επανεμφανίζονται. Όχι, ελπίζω για καλό. Άκουσε τους πριν αποφασίσεις. Ενώ τέλος, αγαπημένοι μου ηχθοί, μία συζήτηση που φοβόσουν αποδεικνύεται λυτρωτική. Ξεκίνα την εσύ.
0: Θετικό πρόσημο, Κατερίνα.
1: Ναι, θετικό
0: σε
1: πρόσημο.
0: Όλα τα ζώδια, απλώς έχεις τονίσει ότι χρειάζεται λίγη προσοχή σε κάποια από αυτά.
1: Εγώ λέω σιγά σιγά να κλείνουμε εκκρεμότητες, αν γίνεται, να τα βρίσκουμε μεταξύ μας και να είμαστε όλοι μονιασμένοι.
0: Hotel California στο Red 96,3. Καλημέρα, καλή Πέμπτη σε όλους. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Κοντά στις 8 παρατέταρτο, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Red 96,3 Red Morning Show, καθημερινά 6 με 10 με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έχουμε χρηματοκιβώτιο. Κατερίνα το γεμίζει, Μέρη θα έρθει να μας τα πει και αύριο αναλυτικά. 10.023,57 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που θα διατεθεί. Εσείς για να το διεκδικήσετε πρέπει να στείλετε SMS WIN στο 19600. Συνολικό κόστος του SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023,57 ευρώ. Για να μην τα δώσουμε στην Κατερίνα, θα τα δώσουμε στο χρηματοκιβώτιο. Γιατί στην Κατερίνα θα χαθούν σε 24 ώρες.
1: Όχι, σε παρακαλώ, έχω και εγώ οικογένεια να ταΐσω.
0: Ναι, ναι, το φρίξω.
1: Λοιπόν, γίνεται. Τι να σου πω, κάθε Παρασκευή η αγωνία κορυφώνεται. Θα έρθει να μας τα πει και αύριο η Μέρη. Και να ελπίζω να κερδίσει ακροατή του ρεντ. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Πάμε. Λοιπόν, αυτό το χρηματοκιβώτιο έχει προγραμματιστεί, αυτή η κλήρωση, για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Είναι Παρασκευή που ουσιαστικά μας οδηγεί στο χειμώνα. Γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί το Σάββατο προς την Κυριακή, 24 προς 25, έχουμε και την αλλαγή της ώρας. Μπαίνουμε κλασικά σε χειμωνιάτικο mood.
1: Όπως καταλαβαίνεις, και εκεί τι γίνεται. Παίρνεις, τσεπώνεις το χρηματοκιβώτιο και πηγαίνεις κατευθείαν στον πετρελαιά και λες, γράψε, ρίξε.
0: Γέμισε το, γέμισε ρε. Εσύ πήγα να βάλω βενζίνη χτες, άδειος έτσι με ρεζέρβα, με λαμπάκι.
1: Με το πιεσόμετρο πήγες.
0: Πήγα να βάλω βενζίνη και δεν σταμάταγε. Το κοίταγα. Φτάνει στο κατοστάρικο, λέω Παναγία μου, δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Αφήστε παιδιά, φρίλιστον, θα βγάλουμε τα ποδαράκια μας κάτω και όπου βγει.
0: Καλό πρωινό σε όλους, καλή επιτυχία στο χρηματοκιβώτιο WIN στο 19600.

0: Πλησιάζουμε στις 8. Καλημέρα σε όλους. Πέμπτη πρωί, 8 Οκτωβρίου, στο Red 96,3 με τον Μάρκο Ρούμπιο ακόμα στην Αθήνα. Παιδιά, θα σας ενημερώσουμε πότε θα φύγει.
1: Το
0: πότε
1: μενού δεν έχουμε βρει καλέ. Θέλω το επόμενο τέταρτο να μου βρούμε το μενού.
0: Το μενού, αναλαμβάνεις οπωσδήποτε το μενού να το βρεις. Άστο τώρα. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Sculpt Biomedis Pharmacept συνδυάζει anti-hair shampoo και serum με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες έδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Sculpt Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
0: Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Αν είσαι φαν του James Bond, μέχρι τέλος του μήνα μπορείς να απολαύσεις το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του. Από τον Dr. No μέχρι τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Greg αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα της Ελλάδας? Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857 και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα, βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr. Έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Κίνηση καιρός και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Μέσα σε όλα αυτά η Κατερίνα θα βρει και το μενού που έφαγε. Που έφαγαν χτες, που έφαγε ο Ρούμπιο, τι του είχαμε ετοιμάσει. Καλημέρα. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο,
5: bigger,
6: πιο καλύτερότερο,

0: Σκέρ.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Σπούκερ. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
6: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaGU.gr.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
17: Ναι, μαμά.
16: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
17: Ναι, μαμά.
16: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
17: Ναι, μαμά.
16: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
18: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είστε στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η Ελλάδα ισχυρός εταίρος. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη σχέση μας. Τα λόγια του Μαρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι. Εκενώθηκε το κτίριο. Ο Άρης έκανε το 2-2 στο Euro Cup επικρατώντας 93-80 της Ισπανικής Μπούργκος. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
11: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου στον Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Φύγαμε.
0: 1973, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη.
1: Μάλιστα.
0: 1980, ο Μπομ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο.
1: Oh.
0: 1987, θεμελιώνεται το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Ξέρεις, στη Συγκρού, δεξιά.
1: Βεβαίως.
0: Γεννήσεις. Ο Τάκης Κορονέος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Σούπερ καλαθοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, ναι, του Παναθηναϊκού, κοντούλης, ωραίος. Ήτανε, ρε παιδί μου, ο προκάτοχος του Γκάλι, να στα πω.
1: Και παρόλο που ήταν κοντούλης, εννοείς τώρα ήταν 2 μέτρα, έτσι.
0: Εντάξει, δεν ήταν 2 μέτρα ο Κορονέος, δεν είναι 2 μέτρα σε καμία περίπτωση. Ωραίος, μαμούνι. 1958, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 19-7 χρόνια κλείσαμε με την Ούρσουλα.
1: Της είχε βάλει μεγάλο χέρι η Λατινοπούλου και όλο στοιχείο. Ναι, της είχε βάλει μεγάλο χέρι, όλο στοιχείο και μετά της καταργήθηκε η ασυλία της.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.
0: 1970, Matt Damon, Αμερικανός ηθοποιός. Ωραίος.
1: Πολύ ωραίος.
0: Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1987 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, για να φεγγάρει.
1: Λοιπόν, κάπου στα κοντά, θα ενημερώσουμε, κάπου στα κοντά, ναι, ναι, βγαίνουν και τα Νόμπελ, τα Νόμπελ λογοτεχνίας.
0: Φάγει ρεπορτάζ. Προς το παρόν, κάνε ρεπορτάζ τι έφαγε ο Ρούμπιο και τα βρίσκουμε τα υπόλοιπα.
1: Εδώ
0: τα
1: το μενού.
0: Σε λίγο ερχόμαστε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Προς το παρόν, Nirvana στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the sky.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Τότο Αφρικα, κοντά στις 8 και 4. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πέμπτη πρωί, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχει γίνει τώρα μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τα ενεργειακά ποτά και κυρίως για τα ενεργειακά ποτά και για την κατανάλωσή τους από παιδιά.
0: Οι πιτσιρικάδες κυκλοφορούν με ένα ενεργειακό ποτό στο χέρι.
1: Α, πολύ σωστά.
0: Ισχύει, επιβεβαιώνω, πολύ. Έτσι, από πρώτο χέρι.
1: Ένα στα τέσσερα παιδιά από την Πέμπτη Δημοτικού και νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το στατιστικό, μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου είναι καταναλώνουν ενεργειακά ποτά και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Πράγμα πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Τι λέει ο επιστήμονας, ναι, αναλυτικά.
1: Έχουν τόσο μεγάλη περιεκτικότητα της καφείνης αυτά τα ποτά, πολύ παραπάνω για ένα παιδί που είναι 40-50 κιλά. 40 κιλά ουσιαστικά πρέπει να είναι. Και μάλιστα, εάν τα συνδυάσουν και με αλκοόλ, γιατί γίνονται και αυτά παρανόμως πολλές φορές, ένα στις τρεις φορές εδώ αναφέρει η επιστήμονας, είναι ιδιαίτερος επικίνδυνο. Και όχι μόνο αυτό, κακός ύπνος, άγχος, χαμηλότερη σχολική επίδοση είναι μερικά από τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζουν οι καταναλωτές.
0: Παιδιά, δώστε τους να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό. Μέχρι εκεί.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Με τσαμπουκά δεν θα το λύσεις.
1: Εγώ που είμαι κοντζάμ γαϊδούρα, πηγαίνω να πάρω ένα ενεργειακό ποτό από το περίπτερο της γειτονιάς. Και μάλιστα ο ίδιος ο περίπτερας μου λέει: όχι, ας το κάτω. Ένας σας δεν μπορεί να βρεθεί να τα βγάλει από το χέρι του παιδιού.
0: Επειδή είμαι παντελώς άσχετος, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Μοιάζει με αναψυκτικό.
1: Ναι, έχει ωραία γεύση. Δεν λέω.
0: Είναι νόστιμο, είναι ωραίο.
1: Ναι, είναι ωραίο. Είναι έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον, πιο παιχνιδιάρικο από τα κλασικά. Αλλά ναι, παιδί μου, δεν κάνει καλό. Πρέπει λίγο. Μια πορτοκαλαδίτσα χάθηκε κι εσείς.
0: Χάθηκε ο κόσμος. Πάρτε τους μια μπλε πορτοκαλάδα. Εμείς τι πίναμε στα νιάτα μας. Μπλε πορτοκαλάδα γεμάτη ζάχαρη. Α, ποιο είναι ζάχαρη,
1: και κοίτα τα αποτελέσματα, ορίστε, τα ίδια λέμε.
0: Έρχεται χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες. Επιστρέφουμε με την κίνηση, τον καιρό και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χειπαρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στην αίσθηση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
5: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
6: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
5: Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 8 και 25, είναι Πέμπτη πρωί, είσαι στον Red 96,3, είναι το Red Morning Show που ξεκίνησε από τις 6, πάει μέχρι τις 10 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, καταρχήν τρέχουν, είναι σε ισχύ
1: τα
0: έκτακτα μέτρα της τροχέας και της αστυνομίας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Είναι ακόμα στην Αθήνα. Αυτό έχω να δηλώσω. Οπότε στο κέντρο της Αθήνας ξεχάστε τα σουλάτσα προς το παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Τα δύο ρεύματα του Κηφισού αρχίζουν να ζορίζονται. Η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, η κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και η κάθοδος της Μεσογείων. Πού πάτε, ρε εσείς, κάθοδος της Μεσογείων τώρα, πού πάτε, αφού είναι κλειστό το κέντρο. Θα φύγει ο Μάρκο Ρούμπιο, θα κλείσουν όλους τους δρόμους και θα φωνάζετε μετά.
1: Κανονικότατα, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να δούμε.
0: Ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγια ρέη συννεφιά. Νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27. Έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα με καλή θερμοκρασία, 27-28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε Red World Tour. Τι περιλαμβάνει το πακέτο που μας στέλνεις, πες τα μας αναλυτικά.
1: Σε στέλνουμε να δεις τους Πλασίμπο από κοντά 7 Δεκεμβρίου στην Ουαλία και άκου τι γίνεται. Θα πάρεις και το αγαπημένο σου πρόσωπο. Θα πάρεις 500 ευρώ και 4 ημέρες για να το ευχαριστηθείς με την ησυχία σου, για να απολαύσεις και να σου μείνει αυτή η απόλαυση διαρκείας με τους Πλασίμπο στα αυτιά σου, ρε παιδί μου.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές. Μπαίνετε τώρα στο redfm.gr για 15 λεπτά και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Μπορείτε να μπείτε και στο application του Red. Υπάρχει εκεί η φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour. Τα έχω ανακαλύψει, με έχεις κάνει tech freak.
1: Μπορείς φυσικά να το κάνεις αυτό, δεν κοστίζει τίποτα και να ξέρεις ότι παίζει να σε καλύψει. Για να σε τσεκάρουμε.
0: Βεβαίως, κάνουμε ευνηδιαστικά τηλεφωνήματα στους συμμετέχοντες στο Red World Tour. Πετύχαμε τη Μυρτό, η οποία είναι φανατική των Πλασίμπο. Για αστεία. Μυρτό.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μυρτό.
2: Καλημέρα.
0: Σε πήραμε τηλέφωνο γιατί είδαμε ότι έλαβες συμμετοχή για να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία, σωστά?
2: Ναι, συμμετείχα.
1: Καταρχάς, να σε ρωτήσουμε αν τους έχεις δει ποτέ ξανά από κοντά.
2: Φυσικά, τρεις φορές. Ναι.
1: Είσαι τόσο φανατική, Το αγαπημένο σου τραγούδι.
2: Without you, nothing.
1: Είσαι και συναισθηματικό μου, κορίτσι.
0: Πες ότι κερδίζεις, Μυρτό, ποιον παίρνεις μαζί?
2: Τη φίλη μου την Ευαγγελία.
0: Την Ευαγγελία, είναι και αυτή φαν.
2: Πολύ, ναι.
0: Έχει δηλώσει συμμετοχή ή παίζουμε μόνο με τη δική σου συμμετοχή και ό,τι πιάσουμε?
2: Νομίζω πως έχει δηλώσει, δεν είμαι σίγουρη.
1: Έτσι, ενισχύστε τις συμμετοχές σας, όσους περισσότερες τόσο καλύτερο.
0: Κερδίζεις, πες λοιπόν, τι δώρο μας φέρνεις? Πάμε στο ψητό.
1: Χριστέ μου.
2: Ό,τι δώρο θέλετε, παιδιά.
0: Αυτά τα ό,τι θέλετε τα έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Μυρτό, μας έχεις ξαναπάει ποτέ Ουαλία?
2: Όχι.
1: Άντε, με το καλό, με το καλό.
0: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μυρτό, έχει δει τρεις φορές τους Πλασίμπο, πάει για την τέταρτη.
1: Κοίταξε, άμα είσαι φανατικός, τέλος.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Τρέχουν τα 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Ερχόμαστε σε λίγο με το μενού του Ρούμπιο, το χρωστάμε από πριν.

0: 9 παρα 25, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο κάθε πρωί 6 με 10. Έχει το μενού του Μάρκο Ρούμπιο, δηλαδή τι τσίμπησε χτες? Ήταν στην Πνίκα στις 6.30, ναι. Μίλησε στις 7, πήγε στο Μητσοτάκι και κάποια στιγμή το στομάχι άρχισε να γουργουρίζει.
1: Στις 7 η ώρα λοιπόν έγινε, έλαβε χώρα το δείπνο και είναι και ξέρεις, ξένος, δεν τρώει σαν και εμάς 11 η ώρα.
0: Σωστό.
1: Και εκεί ξεκίνησε με ένα προζυμένιο ψωμάκι με ελληνικό ελαιόλαδο, τη γνωστή παπάρα δηλαδή.
0: Ναι, ρε, εσύ, με ελληνικό τι? Ελαιόλαδο το γράφουν κιόλα. Δηλαδή τι θα παίρναμε, εισαγωγή από την Ισπανία?
1: Μετά δεν ξέρεις, εδώ έχουμε αρχίσει και εισαγωγή. Με βασικά
0: ναι,
1: πράγματα. Ορεκτικό ήταν φάβα και ντολμάς με θαλασσινά. Ωραίο.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Ιδιαίτερο τα fusion που λέμε. Έχουμε ένα φιλέτο ψαριού, το οποίο φυσικά ήταν φρεσκότατο και το επιδόρπιό του ήταν γλυκό με αχλάδι. Light θα τον λέγαμε.
0: Ρέση, μικρό δείπνο γενικότερα έτσι. Δηλαδή ένα ορεκτικό, ένα κυρίως και ένα γλυκό αχλάδι τώρα και καθαρίσαμε. Νομίζω ότι βγάλαμε λίγο τζάμπα.
1: Συγγνώμη, φάβα με ντολμά και θαλασσινά. Η φάβα είναι ελαφριά, θες να μου πεις. Δηλαδή, τώρα, εσύ, φας...
0: Είναι ορεκτικό όμως. Πόση φάβα να φας. Πόση φάβα να φας. Φας δύο κουταλιές.
1: Η ψυχούλα σου, Ρουμπιό μου, εδώ φυσικά ήταν μαζί. Ποιος θα ήταν για πέντε.
0: Η δικιά σου, η φιλενάδα σου.
1: Η Γκυλφόη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει πανηγύρι που να μην είναι Γκυλφόη.
0: Υπερλαμπερή. Ναι, ήταν.
1: Εννοείται. Απορώ. Πόση ώρα θέλει να ετοιμαστεί η Γκυλφόη.
0: Όσοι χρειάζεται. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας πέφτει λόγος.
1: Όχι γιατί το αποτέλεσμα μας αρέσει. Αλλά δεν σας το συγχωρώ, ρε εσύ. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα ελληνικό σχήμα δυνατό να τον απογειώσει το Ρούμπιο?
0: Γενικότερα τα μπουζούκια και η ελληνική μουσική περνάει μια κρίση αυτή την εποχή. Οπότε ας το αφήσουμε. Καλύτερα κάνανε οι άνθρωποι και δεν ξενυχτήσανε.
1: Ρούμπιο, μας σε περιμένουμε από Νοέμβριο γιατί εδώ είμαστε. Να πετάξουμε κανένα γαριφαλό.
0: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έρχεται το χρηματοκιβώτιο με 10.023,57 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600. Τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Θυμηθείτε το ποσό 10.023,57 ευρώ. Καλή επιτυχία!

0: Κοντά στις 9 παρατέταρτο, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα Πέμπτη πρωί στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Η Κατερίνα έχει δύο θέματα τώρα που ασχολείται καθόλου το 24ωρο. Τη Μαζονακιάδα και το Βύση Καρβέλας. Αυτά είναι τα θέματα που σε έχουν τσακίσει.
1: Σου έχω ενημέρωση, εννοείται, από μέσα, πάρα πολύ μέσα.
0: Για λέγε, κατάλαβα, έχουμε πάει μέσα κορυδάλο, φουλ.
1: Θα ξεκινήσω με τον Dr. Χονολουλού, όπου διέγνωσε, λέει, στον άτυχο Μαζονάκη, με αυτό το πανάκριβο μηχάνημα που είχε τη διάγνωση των συναισθημάτων, να το ξανακούσει αυτό, ότι είχε άγχος, πένθος και έπρεπε να κάνει και μίσος και έπρεπε να κάνει άμεσα πλασμαφαίρεση. Έκρινε λοιπόν ότι ήταν επίγον περιστατικό πρωινό χειρουργείο.
0: Μάλιστα. Έκανε διάγνωση ότι όλα αυτά τα είχε ο οργανισμός του Μαζονάκη. Η ψυχή του Μαζονάκη είχε όλα αυτά τα πράγματα και έπρεπε να του καθαρίσει το αίμα.
1: Ακριβώς. Και τι έγινε το άλλο, να σου πω, να σου πέσουν τα μαλλιά. Ότι είχε κάνει πειραματόζω την κόρη της και είχε κάνει πλασμαφαίρεση και στο κορίτσι της, το οποίο είναι 18 τώρα μάξ, έτσι. Το οποίο. Ουσιαστικά ήθελα να δείξω ότι είναι πάρα πολύ ασφαλής, που να την κάνω και στην οικογένειά μου.
0: Βγαίνει,
1: στην ίδια δεν τολμούσες.
0: Ναι, βγαίνει ο μπαμπάς τώρα και λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα ότι το παιδί δέχτηκε πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, εντάξει, εσύ είσαι σε άλλη οικογένεια μάλλον, γενικότερα. Δεν ήταν πελάτης στο Μαζονάκη, δεν ήταν δικό του το παιδί, δεν ξέρω.
0: Ούτε το ιατρείο, δεν το ξέρω, εγώ περαστικός ήμουνα.
1: Ναι, εγώ τίποτα, τους κάνουν και έξωση τώρα. Και πού θα πάνε τα σπαθιά και οι εικόνες, πες μου, πού θα τα πάνε.
0: Έλα μου, είχε και το εικονοστάσι εκεί. Dream On Aerosmith στο Red 96,3 για το η Καρβέλα θα μας τα πει αργότερα τώρα, γιατί μοιράζουν κάτι εκατομμύρια μεταξύ τους και έχουμε πέσει σε κατάθλιψη όλοι.

0: Λίγο πριν τις 9, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, είναι Πέμπτη πρωί. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Σαμπού ή σέρουμ. Στην τριχόπτωση η ολοκληρωμένη φροντίδα χρειάζεται και τα δύο. Το Sculpt Biome Anti Hair Loss σαμπού της Pharmacept με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide δρά στοχευμένα στο θύλακα της τρίχας και βελτιώνει την μικροκυκλοφορία. Το Anti Hair Loss Serum της Pharmacept δρά στο φυσικό κύκλο της ζωής της τρίχας και συμβάλλει στην ενδυνάμωσή της και στην αύξηση της πυκνότητας. Μαζί δημιουργούν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Και τα αποτελέσματα μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο της πυκνότητας της τρίχας. Sculpt Biome Anti Hair Loss από τη Pharmacept. Δύο βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
0: Φέτος Halloween στο Regency Casino Montparnasse. Στις 30 και 31 Οκτωβρίου το Regency Casino Montparnasse μεταμορφώνεται στον πιο φαν και μυστήριους προορισμό της πόλης. Ανέβα στην κορυφή με το Spooky Cabin, ζήσε τη δράση της αληθινής διασκέδασης και ανακάλυψε εκπλήξεις που θα σου σηκώσουν την τρίχα.
1: Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις, συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε την επικαιρότητα, θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε.

0: Καθαρίστε. Bullet. Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: She calls it other mommy.
8: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
9: It was me. What? Was it me?
8: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
10: You have to be scared, mommy. She's next.
11: Can I go into your heart?
8: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
8: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα, γλυκούλα, που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
18: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
19: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η Ελλάδα ισχυρός εταίρος, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη σχέση μας. Τα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Στο τραπέζι του Eurogroup και του Ecofin, το ελληνικό σχέδιο για την ενεργειακή στήριξη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Sold out ανακοίνωσε η ΑΕΚ για τον αγώνα του Champions League με αντίπαλο τη Real Madrid. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.

0: Linkin Park, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Εντάξει, είμαστε, λοιπόν, τακτοποιήθηκες.
1: Έλα, πες μου επικαιρότητα, γιατί πολλά στα έχω μαζεμένα.
0: Φεύγει ο Μάρκο Ρούμπιο, Κατερίνα μου, μέχρι τις 10 θα έχει φύγει.
1: Στο καλό.
0: Πήρε το πρωινάκι του, βάζει στη λιμουζίνα Red Morning Show και πάει προς αεροδρόμιο. Αυτό σημαίνει ότι κλείνουν όλοι οι δρόμοι μέχρι τις 10, μέχρι δεν κινείται τίποτα.
1: Στο καλό, να μας γράφει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, καλή ήταν η επίσκεψη, θετικό πρόσημο είχε.
1: Μας ξεπέταξε, εγώ νιώθω. Όχι, δεν έχω καλυφθεί από την.
0: Να σου πω κάτι, όταν τη βγάζεις με τι έφαγε.
1: Κάτι φιλέτα, κάτι αχλάδια.
0: Όταν τη βγάζεις με γλυκό αχλαδάκι, μην περιμένεις και πολλά.
1: Η ρεζίλη για να με ένα μπακλαβά, κάτι. Βέβαια δεν είναι και ακριβώς ελληνικό, είναι όμως και ελληνικό.
0: Τι άλλα θέματα έχει επικαιρότητα στο τραπέζι του Eurogroup και του Ecofin το ελληνικό σχέδιο για την ενεργειακή στήριξη. Σε δημόσια διαβούλευση. Στέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών. Την Κυριακή απολογία του κυκλώματος που χρέωσε τον ΕΦΚΑ με περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εκεί ο πρόεδρος του λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται. Πάνε Κυριακή στον εισαγγελέα να τα πούνε.
1: Μόνο εμείς πληρώνουμε και η μικρομεσαία τάξη πληρώνουμε φόρους. Ναι, πες το.
0: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, εκενώθηκε το κτίριο. Παίζει πανάθα απόψε το βράδυ. Έχουμε ξενύχτη, Κατερίνα μου, 9 και 4. Παναθηναϊκό. Φενέρ
1: στο. Ποδόσφαιρο είναι αυτό.
0: Παναθηναϊκός Φενέρ είναι μπάσκετ, Κατερίνα, Ευρωλίγκα.
1: DPG.
0: Θα δω DPG, θα πάμε στο Glass Floor που 13 του μήνα. Ποιοι θα έρθουν στο Glass Floor?
1: Θα έρθουν Deep Purple.
0: Μπράβο. Ωραία. Αυτά έχει επικαιρότητα εν ολίγης. Α, το νου σου θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα πότε ξεκινάει ο δακτύλος. Αν θα ξεκινήσει αυτή τη Δευτέρα ή την επόμενη 20 του μήνα.
1: Ωραία, περιμένουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς ο δακτύλος μας μπαίνει που μας μπαίνει.
0: Αυτά έχει η επικαιρότητα. Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Καλημέρα, Evanescence, στο Red 96,3.

0: Κοντά στις 9 και 4, Red 96,3, Red Morning Show μέχρι τις 10 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Είναι τρομερό το σχόλιο, θα ήθελα να το πεις στον αέρα.
1: Ναι,
0: τα βρήκε ο Ρονάλντο με το Μέση, χώρισε ο Καρβέλας με τη Βύση. Κοσμοϊστορικά γεγονότα.
1: Εσύ,
0: έτσι.
1: Ο Ρονάλντο, τι ανωτερότητα είναι αυτή. Τώρα που αποχαιρετά, τελειώνει την καριέρα του, εν πάση περιπτώσει, ο Μέση, του άφησε εδώ ένα αποχαιρετιστήριο σχόλιο, ότι είναι ο καλύτερος κτλ.
0: Σου έχω πει για την ποδοσφαιρική μου καψούρα. Εκτός από καλύτερος παίκτης του κόσμου όλων των εποχών κλπ., είναι και καλό παιδί ο Κριστιανό.
1: Ναι, εντάξει, μεγάλη απώλεια. Ξέρεις, όταν πεθαίνει ο πατέρας σου, φεύγει ένας τεράστιος πυλώνας μέσα σου και μάλλον όταν τον έχεις συνδυάσει και με όλους την ποδοσφαιρική καριέρα, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να σταθεί στον αποχαιρετισμό.
0: Πάμε στην Ουαλία τώρα. Τι μας έχεις ετοιμάσει να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour?
1: Λοιπόν, εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και ευχάριστα. Θα δεις τους πλασίμπα από κοντά με το αγαπημένο σου άτομο, 500 ευρώ και 4 ημέρες. Μπες τώρα να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και γίνεται και στο redfm.gr αλλά και στο application του Red. Ό,τι θέλεις, δεν κοστίζει τίποτα. Διεκδικείς να δεις τους πλασίμπα από κοντά 7 Δεκεμβρίου στην Ουαλία. Και όχι μόνο αυτό, παίρνεις και τηλεφωνάκι από εμάς έτσι απροόπτου, γιατί πού το πας αυτό.
0: Κάνουμε ευνηδιαστικά τηλεφωνήματα
1: στους
0: συμμετέχοντες. Πετύχαμε τη Μυρτό, για ακούστε τι. Μυρτό,
2: ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μυρτό.
2: Καλημέρα.
0: Σε πήραμε τηλέφωνο γιατί είδαμε ότι έλαβες συμμετοχή για να δεις πλασίμπο στην Ουαλία, σωστά?
2: Ναι, συμμετείχα.
1: Καταρχάς να σε ρωτήσουμε αν τους έχεις δει ποτέ ξανά από κοντά.
2: Φυσικά, τρεις φορές, ναι.
1: Α, είσαι τόσο φανατική, το αγαπημένο σου τραγούδι.
2: Αγαπημένο τραγούδι, το
1: Without You Nothing. Α, είσαι και συναισθηματικό μου, κορίτσι.
0: Πες ότι κερδίζεις, Μυρτό, ποιον παίρνεις μαζί?
2: Τη φίλη μου, την Ευαγγελία.
0: Ω, την Ευαγγελία, είναι και αυτή φαν.
2: Πολύ, ναι.
0: Έχει δηλώσει συμμετοχή ή παίζουμε μόνο με τη δική σου συμμετοχή και ό,τι πιάσουμε?
2: Νομίζω πως έχει δηλώσει, δεν είμαι σίγουρη.
1: Έτσι, ενισχύστε τις συμμετοχές σας, όσους περισσότερες τόσο καλύτερο.
0: Κερδίζεις, πες λοιπόν, τι δώρο μας φέρνεις? Πάμε στο ψητό.
1: Χριστέ μου.
2: Ό,τι δώρο θέλετε, παιδιά.
0: Αυτά τα ό,τι θέλετε τα έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Μυρτό, μας έχεις ξαναπάει ποτέ Ουαλία?
2: Όχι.
1: Άντε,
2: όχι.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Πολλά φιλιά, καλή σου μέρα.
0: Είδε η Μυρτό, έχει δει τρεις φορές τους πλασίμπο, μπορεί να τους δει και τέσσερις.
1: Μακάρι να συμπληρώσει το καρέ, γιατί κάθε φορά ξέρεις, βλέπεις κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Τρέχουν τα 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr ή στο application του Red, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 23 Νοεμβρίου ή 13 Νοεμβρίου. Όπα, κάτσε εδώ.
1: Τι εννοείς, 13 Νοεμβρίου.
0: Οπότε κάνουμε την κλήρωση, ρε παιδί. 13 Νοεμβρίου στο Red Morning Show η κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τον δρόμο πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
5: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
1: Η μαμά μου το λέει αυτό.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
13: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου

0: Νάσης Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγη.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Καλημέρα σε όλους, κοντά στις 9.25, Red 96.3, Red Morning Show. Πάμε να δούμε την κίνηση, γιατί έχουμε πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα.
1: Έχουμε την έξοδο το Ρούμπιο καταρχάς.
0: Έχουμε το Ρούμπιο που φεύγει από το κέντρο και μέχρι τις 10 θα πάει στο αεροδρόμιο. Τι συμβαίνει τώρα, έχουν κλείσει όλοι οι παράλληλοι δρόμοι.
1: Καλά, ο κύριος Ρούμπιος δηλαδή, συγγνώμη, δεν βλέπει ότι γίνεται έτσι κι αλλιώς τις καρατέτιες στους δρόμους, τώρα βρήκε να ξεκουμπιστεί.
0: Τεράστιο ποτηλιάρισμα έχει σχηματιστεί στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την περιφερειακή Μυτού λόγω του αποκλεισμού της από την τροχιά. Ίδια εικόνα έχει δημιουργηθεί και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Πολεμικό Μουσείο και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ιδιαίτερα προβλήματα στην κάθοδο της Κηφισίας και της Μεσογείων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Σκαραμαγκά και στον Πειραιά. Ναι, γιατί δεν εμπλέκεται ο Ρούμπιο εκεί?
1: Εκεί τα πράγματα, παιδιά, είναι αλλιώς. Παίζεται η μπάλα.
0: Τέλος πάντων, να πάει στον καλό άνθρωπο να μας ξανάρθει.
1: Ναι, ναι, εδώ είμαστε, το μαγαζάκι του.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τις εξομολογήσεις στο Red Morning Show στο Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Killer στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Πέμπτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Θυμίζουμε ότι έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης την 3η 13 Οκτωβρίου. Την Τρίτη που μας έρχεται.
1: Ωραίος.
0: Η εθελοντική αιμοδοσία με τον Bloody συνεχίζεται και τον Οκτώβριο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Επιστρέφει την 3η 13 Οκτωβρίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, προσκαλώντας εργαζόμενους, κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να αφιερώσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους σε μια πράξη με πραγματικό αντίκτυπο.
1: Πολύ καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: μια αιμοδοσία μπορεί να εφοδιάσει έως και 3 άτομα, έτσι. Είναι πολύ σημαντική
0: πολύ
1: προσφορά.
0: Πολύ διαβασμένη. Πάμε στις εξομολογήσεις. Ό,τι λέει ο τίτλος τους, μας στέλνετε εξομολογήσεις καθόλου το 24ωρο στο Viber της εκπομπής, είτε γράπτες είτε ηχητικές. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Έχουμε φιλενάδα η οποία Άγια ή Αμαρτωλίδο.
0: Ρίχτη φιλενάδα.
1: Δώστο.
2: Καλημέρα, σύναμορφη παρέα. Έπεσες μέσα, Γιώργο, με την κίνηση. Είμαι εδώ 45 λεπτά στον Ασπρόπυργο και έχω μαρτυρήσει. Άκουσα όμως τι γίνεται, παιδιά. Εξομολογούμε και εγώ. Έψαξα το κινητό του αγοριού μου. Ναι, αυτή είμαι. Και εντόπισα ότι βλέπει τσόντες ο κύριος. Όχι λίγες, πάρα πολλές. Τι κάνω, του το λέω.
0: Αμαρτωλή 100%. Πρώτον, έψαξε το κινητό του αγοριού. Δεύτερον, το τι βλέπει ο καθένας στις προσωπικές του στιγμές. Να μου επιτρέψετε να είναι δικό του πρόβλημα. Ρε, εσύ, το μεσημέρι που αυτή δουλεύει και αυτός αράζει στο σπίτι, ό,τι θέλει θα κάνει.
1: Καλά, αυτός δεν δουλεύει, δηλαδή μόνο η φιλενάδα μας. Τι
0: το
1: είναι, δηλαδή.
0: Έψαξε, το ότι έψαξε το κινητό, πώς σου φαίνεται, Κατερίνα, νορμάλ, ε.
1: Κοίταξε, δεν μου αρέσει γιατί εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Γιατί άμα ψάξω θα βρω και θα στεναχωρηθώ.
0: Όσο ψάχνεις, βρίσκεις, ναι, παιδιά, είναι
1: νόμος. Τώρα από την άλλη, άμα η ίδια όμως ένιωθε μια ανασφάλεια, εντάξει, εγώ τη βάζω καθαρτήριο, Αγία.
0: Αμαρτωλή 100%. Οι εξομολογήσεις σας έρχονται στο Viber, είτε γραπτές είτε ηχητικές. 6989-63-963. Έρχεται το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 9.46, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μαζί για λίγο ακόμα.
1: Για λίγο ακόμα, ναι.
0: Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Είπαμε ότι ο καιρός στο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο θα είναι καλός και είπαμε, προτείναμε να κάνετε καμιά βόλτα στη θάλασσα, καμιά τελευταία βουτιά.
1: Ναι, αμέσως.
0: Επειδή
1: όχι,
0: ο κόσμος στη θάλασσα δεν θα είναι πολύ και κάποιοι θα έχετε έτσι περίεργες ιδέες. Ένας από τους βασικότερους κινδύνους της ερωτικής επαφής στη θάλασσα, μπαίνω στο ζουμί κατευθείαν, είναι η έκθεση στα βακτήρια και στους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο θαλασσινό νερό και στην αμμουδιά. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο λοιμόξεων, όπως οι μυκητιάσεις και οι ουρολοιμόξεις, ιδίως στις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, όπως μπορείτε να φανταστείτε, κατά τη διάρκεια της επαφής στο νερό δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση προφυλακτικού. Το προφυλακτικό μπορεί να γλιστρήσει, να σχιστεί ή να σπάσει. Αυτομάτως είμαστε περισσότερο εκτεθειμένοι σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτά που σκεφτήκανε κάποιοι, βάζω και σένα μέσα, για το Σαββατοκύριακο,
1: δεν το συζητώ,
0: να τα ξεχάσουνε. Κρύωσε τώρα,
1: Γιώργο,
0: να βρείτε άλλους γιαγκαλίτσες, άλλους τόπους.
1: Μόνο Τζάκι, να σου πω, και εγώ που τώρα που είχα οργανώσει ολόκληρη εκδρομή να πάω να δω λίγο χαρά έτσι στα κρύα.
0: Δεν είναι ο σχοινιάς για τα μούτρα
1: στα
0: σου.
1: Στα κρύα
0: τέλος
1: του Λοντρού με άφησες.
0: Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3. Καλημέρα από το Red

0: Και η Red Hot Chili Peppers είναι Red, Red 96,3 είναι το Red Morning Show της Πέμπτης, φεύγει ο Ρούμπιο, άντε να βγούμε σιγά σιγά στους δρόμους
1: στο
0: να ξαναπάρει αυτή η πόλη τους ρυθμούς της. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχεις έναν ακόμη λόγο να χαμογελάς και τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Όσο περισσότερο παραγγέλνεις από το Box, τόσο περισσότερο κερδίζεις. Μιλάμε για το Box Booster, δηλαδή όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις και αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου, Παρασκευάρα αύριο από τις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Στα καλύτερα, φιλάκια!
2: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
3: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline.

0: Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: She calls it other mommy.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
8: It was me. What? Was it me?
9: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
10: You have to be scared, mommy. She's next.
11: Go into your heart.
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε.
13: Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι εκενώθηκε το κτίριο. ΗΠΑ και Ιράν λένε πως ελέγχουν το Ορμούζ. Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλιο. Χωρίς το Λάρκιν, η Φενέρ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's Red 96,3.

96,3 είναι 5η πρωί, 8 Οκτωβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10 και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει στην Ουαλία αυτή τη φορά στο Cardiff για να δεις live τους Placebo. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 και εκεί θα βρεις μία φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνεις και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου. Όταν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ και η μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσεις μια καινούργια συναυλιακή εμπειρία live ή Placebo στο Cardiff στις 7 Δεκεμβρίου. Καλή σου επιτυχία και τώρα class. Should I stay or should I go? Stay θα πω, αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

96,3 Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τους Aerosmith και το νέο της ημέρας είναι ακριβώς αυτό, αφορά τους Aerosmith που ανακοίνωσαν δύο ειδικές συναυλίες στο Hollywood Bowl στις 29 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου. Πρώτη φορά που ανακοινώνουν ολοκληρωμένες συναυλίες μετά την απόφαση που πήραν το 2024 να σταματήσουν τις περιοδίες λόγω του τραυματισμού του Steven Tyler. Μαζί τους στη σκηνή θα εμφανιστούν μέλη των Guns N' Roses όπως ο Slash και ο Duff, αλλά και ο Billy Idol και οι Black Crowes. Όποιος είναι τυχερός και βρεθεί εκεί θα περάσει καταπληκτικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί δεν ξέρει κανείς πότε θα ξαναεμφανιστούν οι Aerosmith. Sign, Quan και αμέσως μετά MSG Nightmare. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: MSG Nightmare, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 5η πρωί 8 Οκτωβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Oscar The Social Network του David Fincher, ο Aaron Sorkin, ο βραβευμένος με Oscar σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει αυτή τη φορά και τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning. Βγαίνει στις αίθουσες σήμερα από την Feel Good. Και αν το Social Network εστίασε στο όραμα των ανθρώπων πίσω από τη δημιουργία του Facebook, της πλατφόρμας που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που επικοινωνούμε, το The Social Reckoning έρχεται να μας μιλήσει για τη σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας και το πώς ο τρόπος που καταναλώνουμε περιεχόμενο δεν είναι τελικά μόνο δική μας επιλογή. Η ταινία βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, το ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files, που βραβεύτηκε και με βραβείο Pulitzer. Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος Jeremy Strong ως Mark Zuckerberg και η Jeremy Allen White και Mickey Madison. Το The Social Reckoning προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους από την Feel Good. Στη συνέχεια θα ακούσουμε The One I Love, έρχονται οι REM και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτό.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
11: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
10: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
11: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τσαμπαγουάμπα και Tab Thumping. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου και η επόμενη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου είναι στις 23 Οκτωβρίου, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, από τη Μέρη Μαργέλη φυσικά. Το ποσό που βρίσκεται μέσα αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά και εσύ το διεκδικείς με το μήνυμά σου όπως πάντα. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση, Mediatel συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Επαναλαμβάνω, το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα 23 Οκτωβρίου, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. More than a feeling in Boston, rock you like a hurricane in Scorpions. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11.

0: Οι Scorpions, Rock You Like a Hurricane, η μπάντα που έχει επισκεφθεί τη χώρα μας περισσότερο από κάθε άλλη. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. 5η 8 Οκτωβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον έρχονται οι Deep Purple. Επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου, την Τρίτη που μας έρχεται δηλαδή, στο Telecom Center Athens. Με περισσότερες από 5 δεκαετίες πορείας και όλα αυτά τα διαχρονικά κομμάτια που αγαπάς, όπως το Smoke on the Water, Highway Star, αλλά και το Child in Time. Οι Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα παγκοσμίως. Την Τρίτη λοιπόν στις 13 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο η Deep Purple, μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Στη συνέχεια Going Under η Evanescence, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Ballet National de Marseille. Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι. Oracle. Ρόμπερτ Άικ. Ειδήποδας. Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι. Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be. Απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης. Λάγκλες.

0: πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Η Ελλάδα ισχυρός εταίρος, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη σχέση μας, τα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Στο τραπέζι του Eurogroup και του Ecofin το ελληνικό σχέδιο για την ενεργειακή στήριξη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Ο Kendrick Nunn συνεχίζει την ατομική δουλειά και ανυπομονεί να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Οι Queen στον Red 96,3 We Will Rock You και επιστρέφουν 40 χρόνια μετά την τελευταία τους περιοδία με τον Freddie Mercury, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη με το Queen Budapest σε 4K. Θα τον ευχαριστηθούμε και θα τον δούμε ξανά να κάνει ακριβώς αυτό που ήξερε πολύ καλά να κάνει, να μας εντυπωσιάζει και με τη σκηνική του παρουσία και με τις απίστευτες φωνητικές του δυνατότητες. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και η στιγμή που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour, 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου για να μπει στο redfm.gr στο application του Red και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση, θα γίνει 13 Νοεμβρίου και αν κερδίσεις θα δεις live τους Πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου ταξοδεύεις όπως θες εσύ. Αυτό είναι το Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Καλή επιτυχία, Disturbed, The Sound of Silence και Supertramp αμέσως μετά. Breakfast in America, 10 λεπτά περίπου μετά τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Super Trump. Breakfast in America. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 5η πρωί, 8 Οκτωβρίου. Και είμαστε σιγά σιγά σε Halloween mood και έρχεται και το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου ξανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και φέτος θα είναι bigger, better, spookier. Ακόμα περισσότερες δράσεις και παιχνίδια. Live shows, συναυλίες με Ακύλα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ρένο Χαραλαμπίδη και Kids Radio Banda. Μάγοι Slime, Science Labs, μαγειρική, αμέτρητες Halloween εμπειρίες, ατελείωτη διασκέδαση και non-stop ροή δραστηριοτήτων. Φέτος, περισσότερο Halloween από ποτέ. Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες, μπες στο kidsradiofestival.com και μπες και στο προφίλ του Red 96,3 στο Instagram για να λάβεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό με αποκλειστικό merchandise από την πρώτη μέρα των Metallica στο Sphere στο Las Vegas. Enter Sandman, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μονοφόνιξ, 5η πρωί, 8 Οκτωβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έχουμε ραντεβού 13 Οκτωβρίου, την Τρίτη, που μας έρχεται από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης για την εθελοντική αιμοδοσία του Οκτώβρη, σε συνεργασία πάντα με τον Μπλάντι. Φωκιώνος Νέγρη 42, λοιπόν, Δημοτική Αγορά Κυψέλης. 20 λεπτά από το χρόνο μας θα δώσουμε, πολύ αγάπη, και θα βοηθήσουμε μέχρι και 3 συνανθρώπους μας. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Guns N' Roses για τη συνέχεια και Don't Cry.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
12: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
13: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζεκλίκια, δεν είναι.
12: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
13: Σιγά μου τα πόσεις στο κ***τα του σκυλιού μου.
14: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν και λες, το αίμα σου είναι Red 96,3 με Kiss, I was made for loving you. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σήμερα 8 Οκτωβρίου και στις 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή τη φορά 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Εσύ διεκδικείς αυτό το ποσό με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή ανώ των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Επαναλαμβάνω, το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Καλή επιτυχία. Smells like teen spirit Nirvana. Wake me up when September ends. Green Day αμέσως μετά. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Wake me up when September ends, η Green Day. Και ναι, έχει τελειώσει ο Σεπτέμβρης, έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Είναι Οκτώβρης πια. Ο μήνας έχει 8 και μάλλον καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χταποδιού. Και αν εσύ νιώθεις ότι δεν σου φτάνουν τα δύο χέρια για να κάνεις όλες τις δουλειές που χρειάζεται, τότε χρόνια σου πολλά. Σκέψου λοιπόν το χταπόδι που είναι ένα απίστευτο πλάσμα. Έχει 8 πλοκάμια, έχει 3 καρδιές και μπλε αίμα. Και καταφέρνει με κάθε ένα από τα πλοκάμια να κάνει και μία διαφορετική δουλειά. Δεν ξέρω αν μοιάζουμε και τόσο πολύ με το χταπόδι. Καλούμαστε να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά δεν είμαστε χταπόδια. Σε κάθε περίπτωση, μείνε συντονισμένος. Έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης και ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. Πριν το Γιάννη, Living on a Prayer ή Bon Jovi, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3, 10 λεπτά πριν από τις 12.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis.

0: Παπασημακόπουλο.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
0: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι εκενώθηκε το κτίριο. Είπα και Ιράν λένε πως ελέγχουν το Ορμούζ. Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλιο. Γενική συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου για τη μεταφορά της έδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκό στο Βοτανικό. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ταξιδάρα στη Σούπερ Πόλη που σίγουρα δεν έχεις πάει ποτέ και θα δεις συναυλιάρα. Placebo Red World Tour στον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους. Μπες τώρα για τα επόμενα 15 στο Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 με Μπόλαν εν Μπόλαν. Μεσημέρι 5 8 Οκτωβρίου 9 μετά τις 12. Αγγιλάστε.

μεσημέρι 5η 8 Οκτωβρίου με τον πιο ήλιο που φαντάστηκες μες στο φθινόπωρο, στους 28 για σήμερα στην πόλη, 29-30 σε κάποιες περιοχές. Χάνεις την ευκαιρία. Δεν χάνεις, διεκδικείς συναυλιακή εμπειρία ζωής. Placebo Red World Tour live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Εσύ και η παρέα 4 ημέρες 500 ευρώ. Έχεις ακόμα 7 λεπτά. Μπες στο app του Red, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. New Divide, Linkin Park, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: επιβίωση. I will survive μεσημέρι Πέμπτης 25 μετά τις 12 με σούπερ ήλιο στην πόλη. Θα ήθελες όμως τέτοιες στιγμές να είσαι κάπου αλλού μαζί σου. Ο Red 96,3 μαζί στο application του redfm.gr μαζί σου παντού. Γιάννης Λεουνέξης παρέα μέχρι τις 3 χορηγός εκπομπής Vodafone See You στο full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. OMD Electricity.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
6: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Wins στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
8: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείας.

0: Ελευθερία.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπόνια αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Επίσημα η βιογραφική ταινία των Scorpions, Wind of Change, έχει τρέιλερ, έχει και ημερομηνία προβολής, 28 Ιανουαρίου του 2027. 10.023 ευρώ, 57 λεπτά, μέτρητα από το χρηματοκιβώτιο, ανοίγει στο Red 96,3, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Παίξε και τώρα με το μήνυμά σου και πολύ καλή επιτυχία. Win, αποστόλη στο 1960 MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής Ιάννων των 18 αρμόδιους ρυθμιστής ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Highway to Hell με Bon Scott. ACDC. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: παρακάλει στο παρακάλει, ο Νταμιάνο πήρε το OK από την καλή του που παντρεύτηκε. Μπέγγινγκ, μεσημέρι Πέμπτη, με ήλιο, χαρά Θεού στην πόλη, μικρό καλοκαίρι. Και όσο αντέξει, παρέα σου, Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί το Vodafone TV. Απλά άνοιξε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον Feel Good. 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ Social Network του David Fincher, ο Aaron Sorkin, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning που βγαίνει στις αίθουσες σήμερα, 8 Οκτωβρίου, από τη Feel Good. Η ταινία βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, το ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post με τίτλο Facebook Files που βραβεύτηκε με βραβείο Pulitzer. Social Reckoning προβάλλει τους κινηματογράφους από σήμερα, 8 Οκτωβρίου, από την Feel Good. Μην εδώ, γιατί τώρα στη μία κάτι θα σου δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσεις Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Θα ανοίξω τις συμμετοχές. Mando Diao, Dance with Somebody, Γιάννης Λεουνάκης παρέα.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: She calls it other mommy. You look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
5: It was me. What? Is it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
6: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη USK διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
14: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
13: Οι Oasis επέστρεψαν.
15: Right on, beautiful people, this is it.
13: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια.

0: Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Η Ελλάδα ισχυρός εταίρος, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη σχέση μας, τα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Στο τραπέζι του Eurogroup και του Ecofin το ελληνικό σχέδιο για την ενεργειακή στήριξη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Παναθηναϊκός Φενέρ στις 9 και 4 για την Ευρωλίγκα. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Να το πιστέψεις, θα συμβεί. Πλασίμπο. Red World Tour live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Συναυλιακή εμπειρία. Ταξιδάρα για 2-4 ημέρες, 500 ευρώ. Τώρα έχεις την ευκαιρία σου να μπεις, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στο app του Red, redfm.gr. Σου δίνω 15 λεπτά. Γιάννης Λεού να εξπαρέας από τις 12. Και σε αυτό το μεσημέρι, 5-9 μετά τη μία. Με Bad Wolves, Zombie. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σαν δύο καλοί φίλοι κάθισαν και τα είπαν, David Coverdale, Richie Blackmore, και έγραψαν μία από τις σπουδαιότερες μπαλάντες όλων των εποχών, Soldier of Fortune με Deep Purple στο Red 96,3. Έρχονται στην πόλη μας, το ξέρεις, Deep Purple, 3η 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center με Gillan Glover Pace. 60 χρόνια και βάλε Deep Purple. Τώρα πια, η κάθε ευκαιρία να τους δεις είναι και μονάδικη. Cardigans, Favorite Game. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Careless Whisper, Margaret Hamilton, πρωτοπόρος της πληροφορικής, βοήθησε τον άνθρωπο, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή προσελήνωση του Apollo 11 το 69, έφυγε σε ηλικία 90 χρόνων και νομίζω, αν και δεν είναι λάθος το νομίζω, σίγουρα η ζωή της έγινε ταινία. Χορηγός εκπομπής είναι Vodafone CU, προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με τον δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Wins στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
17: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
18: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζεκλίκια, δεν είναι.
17: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
18: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Rolling Stone στο Red 96,3. Το χρηματοκιβώτιο επίσης 23 Οκτωβρίου ανοίγει στο Red για 10.023 ευρώ 57 λεπτά μετρητά. Μπορείς να το αδειάσεις και με ένα σου μήνυμα. Πολύ καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 19600. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114 όρη διαγωνισμού frontstage.gr redfm.gr. Brian May, κιθαρίζας τον Queen, συνήθισε να λέει με το Freddy δεν ήξερες ποτέ τι θα σου ξημερώσει. Μουσικά, ο Freddy τους έτρεχε Show Must Go On. Μεσημέρι Πέμπτης, Γιάννης Λεουνάκης, παρέα μέχρι τις 3. Αγγιλιά στο αίμα σου. Είναι Red.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: 24-25 Οκτωβρίου. Το Spooky Show από το Kids Radio είναι εδώ. Επιστρέφει με πιο πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Ακόμα πιο μεγάλο Halloween για πέμπτη χρονιά. Τεχνόπολη, Γκάζι Δήμο Αθηναίων. Χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Night of the Seven Kingdoms. Σκέφτεσαι την τέταρτη σεζόν του The Bear. Επίσης το Murders in the Building που και αυτό είναι super λογικό. Το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Μείνε εδώ, στις 2 κάτι θα έχεις την ευκαιρία σου. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff για σένα και την παρέα, 4 ημέρες 500 ευρώ. Aerosmith, Crying για Λεουνάκης μέχρι τις 3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone, κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: περισσότερα. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου...
7: Από

0: 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Ακυλάει στο

Τον είχαν προειδοποιήσει τον Axl Rose από εκείνες τις εποχές των 90's. Σταμάτα να ανεβάζει τη φωνή σε τέτοια επίπεδα. Δεν άκουγε, δεν έχει πια φωνή, έχει όμως συνέστημα. Καλό μεσημέρι, Πέμπτης και πάλι 8 μετά τις 2. Γιάννης Λεγουνάκης μαζί σου στο Red 96,3. Τώρα σου δίνω μία ακόμα ευκαιρία να ζήσεις συναυλιακή εμπειρία ζωής. Placebo Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Μπες και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr ή στο application του Red. ACDC Thunderstruck. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σου δίνει 10.023 ευρώ 57 λεπτά. Με λίγη τύχη, τουλάχιστον ένα μήνυμα μπορείς να το αδειάσεις. Το ποσό όμως έχει μια δυσκολία, έτσι. 10.023 ευρώ 57 λεπτά. Να γίνεις μέλος στο Members Club του Red, να έχεις την ενημέρωση την ώρα που πρέπει. Green Day, American Idiot. Αγγιλάς το αίμα σου.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 25 μετά τις 2 μεσημέρι, 5η, 8 Οκτωβρίου. Το μικρό καλοκαίρι είναι εδώ στους 28-29 τώρα στην πόλη, παρέα σου, ωραία, 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε το κινητό, υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνή εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Animals, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Liquido Narcotic τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
8: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Sea Student Hot Takes.
10: Το top μέρο για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
22: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
23: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Ρόκος. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
2: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
1: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
2: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
0: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου.
3: Είναι Red 96,3.

Υπάρχουν άπειρα πολλοί άνθρωποι που ξεκινάνε την ημέρα τους αφού τα πούνε ένα χεράκι με το ChatGPT. Αλήθεια είναι. Ο ηθοποιός Andrew Garfield άφησε πίσω αυτή την κακιά συνήθεια όταν έμαθε τι συμβαίνει όταν υποδίθηκε τον Andrew Altman της OpenAI. 10.023 ευρώ 57 λεπτά μετρητά από το χρηματοκιβώτιο για να περάσεις σούπερ τέλεια. Τώρα συμμετοχή, τώρα το μήνυμά σου. Win αποστολή στο 19600. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνοδο 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού. Frontstage.gr. Redfm.gr. Bon Jovi. It's my life. Να κοιτάξει το αίμα σου. Είναι Red. 16,3.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, έφυγε, κίνησε όμως στους δρόμους. Παραμένει πάντα δύσκολη παρέα σου, Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone Sigiu. Στο full. Vodafone Sigiu στο full δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonesigiu.gr. Εδώ, στις 3 κάτι ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς ανοίγει αμέσως τις συμμετοχές Red World Tour. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Γιάννης Λεουνάκης 12-3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
2: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
7: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
15: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
14: Οι Oasis επέστρεψαν.
16: Right then, beautiful people, this is it.
14: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
17: Και τώρα το contouring.
18: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
19: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
20: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
20: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
20: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
21: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: It's red, it's red, it rocks. Red 96.3.

όλες οι κομματάρες που αγαπάς στον Red 96,3. Are the Tiger Dream On. Τώρα You Somebody. Πολύ καλησπέρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Πέμπτη μεσημέρι μαζί μέχρι τις 6 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω και τις γραμμές του Red Wall Tour για να βρεθεί στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μαζί με την παρέα σου θα τρως αυτά εννοείται. Μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 22 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

United μπει ένα πραγματικό διαμάντι και φαντάζω ότι κανένας από τους τέσσερις Beatles δεν γνώριζε θεωρία μουσικής ή πώς να διαβάζει παρτιτούρες. Έγραφαν και συνέθεταν όλη τη μουσική τους εξ ολοκλήρου, εμπειρικά βασισμένοι στο αυτί, το ένστικτο και τον αυτοσχεδιασμό. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Bull Tour. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: Φυσικά ευγενία και αυτό το τη νέα του ταινία Scorpions είναι αυτή. Wind of Change, ο τίτλος της ταινίας. Send me an angel τώρα στον Red 96,3. Πάμε στον χορηγό μας. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο ξεκίνημα κάθε φοιτητή φοιτήτριας πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GB student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλεις? Το τερμάτισε το WhatsApp. Συνεχίζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, το μαθαίνεις τώρα. Αυτή την Παρασκευή κληρώνονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο αυτό σου λέω. Βασικά όχι, δεν θα σου πω μόνο αυτό. Τόσα χρήματα πώς δεν τα αφήσεις ασχολίαστα. Αν τα κερδίσεις, δεν έχεις μόνο για σένα, δεν έχεις μόνο για τους δικούς σου. Έχεις μέχρι και για τον τύπο που σου κράτησε μια μέρα ανοιχτή την πόρτα στην πολυκατοικία. Παίζεις για 120 εκατομμύρια ευρώ και έχεις και για άλλους. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο εδώ στον Red για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή για να τα κερδίσεις κι εσύ όπως κέρδισε στο προηγούμενο χρηματοκιβώτιο η Αγγελική. Smoke on the water, Deep Purple. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χυπολιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μη διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot

0: μέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους

0: Μαρία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
4: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
3: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
4: Σιγά μου τα πόσει στον κ*** του σκυλιού μου. Red
5: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

προσωρινά εκτός λειτουργίας του 100 εδώ και λίγη ώρα. Για επίγοντα περιστατικά, χρειαστό να είναι, τηλεφωνήστε 112 μέχρι νεωτέρας. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Στέλνεις τώρα Win στο 19600 και δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Να το θυμάσαι το ποσό καλά. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Στέλνεις τώρα Win στο 19600. The Fray, you found me.

0: Chris, I'll be watching you, τον νου σου λοιπόν. Red 96,3 μεσημέρι Πέμπτη με λιακάδα και ζεστό ήρεμο καιρό. Και με το Kids Radio Spooky Festival να ετοιμάζεται να δεχτεί μικρούς και μεγάλους το δήμερο φεστιβάλ του. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μάθε τα πάντα στο kidsradiofestival.com. Πάμε και στον χορηγό. Έχεις προσέξει ότι βλάβες σημαίνουν πάντα τη χειρότερη στιγμή. Η πόρτα θα κλειδώσει όταν βιάζεσαι, η βρύση θα τρέξει Κυριακή και το ρεύμα θα αποφασίσει να κάνει τα δικά του την πιο κατάλληλη στιγμή. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό, μπαίνει στο 11888 για όλα και κάνει online το έτοιμά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο, γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τη θέλεις τώρα. Τώρα Butterfly Crazy Town στον Red 96,3. Σε λίγο ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: She calls it other mommy. Like you.
10: What?
11: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
10: It was me. What? Was it me?
11: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
12: You have to be scared, mommy. She's...

0: καινούριο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Viva La Vida. Πρώτα μετά κούνια που σε κούνεγε, λέει ο Marilyn Manson, Sweet Dreams. Red 96,3 παίζει κομματάρες και που και που με την υπομονή σου και με τα νεύρα σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 4 και 10 η ώρα, 5η μεσημέρι. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και σου δίνω ακόμα μια ευκαιρία τώρα να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία με την παρέα σου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 13 Νοεμβρίου η κλήρωση στο Red Morning Show Africa Toto. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Έφυγε ο Μάρκ Ρουμπ, επανήλθε κίνηση στα κανονικά της, τα φυσιολογικά της, τα δύσκολά της δηλαδή. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και δυναμώνεις. Σαν την

0: Μεγάλες μονομαχίες μέσα στο ring. Καταστάσεις Rocky Balboa, Survivor, Burning Heart στον Red 96,3. Υπομονή στους δρόμους της πόλης το απόγευμα της Πέμπτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Συνεχίζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχω και διαγωνισμό. Παράγγειλες πίτσα, αλλά θέλεις να κλείσεις με κάτι γλυκό. Η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει τις νέες γλυκές γεύσεις που έχουν φανατικό κοινό. Υποδέξου τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites με τραγανή βάση από ζύμη κράτς, βερούδινη κρέμα cheesecake, δροσερό ανανά και τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε μια απίστευτη σύνδεση. Θα τα βρεις στο μενού της Pizza Fan. Τώρα, αν στείλεις email στο play@frontstage.gr, κερδίζεις, μάλλον μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις δύο high protein pizzas. Γράφεις το θέμα του email των Pizza Fan και το όνομα τεπώνυμό σου. play@frontstage.gr, γράφοντας το θέμα, ξαναλέω, Pizza Fan και το όνομα τεπώνυμό σου. Red 96,3, πέμπτη μεσημέρι. I don't wanna miss a thing, Aerosmith. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 20 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
4: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
4: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
1: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Man. Man. I'm a natural born lover's man. Blues σκηνή του Σικάγο, Money's Boy, Muddy Waters, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και πάνω από 10.000 και αυτή τη φορά μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά παίζει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Στέλνει τώρα win στο 19.600 και δηλώνει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.000, 23 ευρώ και 57 λεπτά. Bon Jovi, Red 96,3.

0: Tonight, ό,τι κάνει, το κάνει παρέα με Red Κομματάρε. Αν δεν ξέρει τι να κάνει, συντονίσου 6 με 10 το πρωί στο Red Morning Show για να πάρει ωραίες ιδέες. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις με θρηλυκά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στην Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. 5 και 10. Θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Ετοιμάσου να μπει στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθεί στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Riders on the Storm, Doors. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
6: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
5: Οι Oasis επέστρεψαν.
7: Right then, beautiful people, this is it.
5: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
8: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια

0: Nasis Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

στον Red 96,3 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 3-6 ζωντανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, καλησπέρα και πάλι. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να δεις live Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. First date, είμαι ο Μας.

Χθες πάντως το κέντρο λόγω επίσκεψης Ρούμπιο ήταν όαση. Σήμερα το αντίθετο, μην πω τη λέξη όμως, μην πω το χαρακτηρισμό. Και στον Κηφισό έχει κίνηση, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, πέμπτη απόγευμα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να δεις Placebo Live 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: Κατάρα, το Everybody Hurts. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι επιλέξεις να χορέψεις αυτό στην γαμήλια τελική σου. Για τους Αμερικάνους είναι νούμερο ένα σε προτιμήσεις. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Πάμε και στον χορηγό. Φαντάσου ένα παιχνίδι που όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε Booster στην παραγγελία σου Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Αν θέλεις να κερδίσεις 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, δήλωσε συμμετοχή τώρα για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με τη Μέρη. Blondie, One Way or Another, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύλια του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μου τα πόσει στο κ*** του σκύλιου μου.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι ύμνος ξεκάθαρα. Wayward Rock You, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και Win τώρα. Ναι, στέλνεις τώρα Win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. 1.36 το κόστος του SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και rentfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού, κίνδυνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14 ΕΟΠΑΕ. Στέλνεις τώρα Win στο 19600. Παίζεις για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.

0: I love rock and roll. Γι' αυτό σημειώνει και αυτή την ημερομηνία. 3η 13 Οκτωβρίου να είσαι στο Telecom Center Athens, στο ACA δηλαδή, γιατί 3 Deep Purple θα είναι εκεί. Η Telecom επίσης συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Barred by Telecom. Άκουσε τους στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες δύο ώρες. Σε λίγο θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μην στην μεγάλη κλήρωση. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι, εδώ ξανά αύριο Παρασκευή. Enjoy the silence, the best mode. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone.
0: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
6: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
15: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
15: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
16: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
19: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
18: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
20: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
18: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
21: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
22: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
22: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
23: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να καταδείξει.
24: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
25: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
26: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
27: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
28: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
27: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
29: Μεγάλη προσφορά.
30: Όχι, όχι.
29: Τεράστια προσφορά.
30: Ούτε.
29: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
31: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πάλι μαζί. Break me, shake me, είναι η Savage Garden. Πέμπτη σήμερα. Άλλη μια ωραία μέρα, έτσι. Και χτες είχε κάνει ωραία μέρα με ήλιο και τα λοιπά. Και σήμερα σου έρχεται έτσι να πας να κάνεις καμιά βουτιά στη θάλασσα. Αλλά μάλλον δεν θα την κάνεις. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, έτσι δεν είναι. Ωστόσο, τέτοια ώρα επιστρέφουμε μαζί. 6 με 8 όπως κάθε μέρα από τα διάφορα που τρέχουμε. Με κίνηση βέβαια όπως πάντα στους δρόμους. Λίγο καλύτερος ο Κηφισός σήμερα. Λίγο καλύτερος. Πολύ κίνηση στην παραλιακή. Από τον Άγιο Κοσμά μέχρι πριν λίγο την Αλίμου, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας στα κόκκινα ανατμήματα γίνεται χαμός, αλλά και στο κέντρο, στα δύο γεμάτη αυτοκίνητα. Και η κεντρική δρόμη Βασιλής Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Αρδιτού κτλ. Όλο αυτό το σύστημα εκεί. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. 6980-963-963. Ανοίγω κατευθείαν τις συμμετοχές για Red World Tour. Σας θέλουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ. Μπες redfm.gr και στην εφαρμογή μας στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα, 15 λεπτά δικά σου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, Guns N' Roses.

0: Μαντρία, Πέμπτη απόγευμα, 6:25 σε λίγο. YouTube, Vertigo, πραγματικά Vertigo. Και πάρα πολύ υπομονή στους δρόμους της Αθήνας, που έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Όπως για παράδειγμα στην παραλιακή προς Γλυφάδα. Ξεκινάει η κίνηση από το, πού να σου πω τώρα, από το Κηφισό περίπου μέχρι το Φλίσβο και πιο πέρα. Μιλάμε στα κόκκινα τελείως. Όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Καλησπέρα και στους πρώτους που στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα και στα γυμναστήρια ιδιαίτερα που παίρνω εδώ διάφορα μηνύματα στο Viber. Αν ξεκινάς προπόνηση σε λίγο, κοίτα να είσαι στη σωστή φόρμα και όχι να έχεις φάει πριν ένα τέταρτο, έτσι. Okay, εντάξει. Κάπως έτσι. Άλλη μία λοιπόν μέρα, σχεδόν καλοκαίρι, σαν καλοκαίρι, γιατί καλοκαίρι δεν είναι, αλλά είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε σαν. Υποδύεται το καλοκαίρι, με λίγα λόγια. Θα δούμε πώς μπορεί να την αξιοποιήσουμε απόψε. Περιμένω τα δικά σου σχέδια πάντα στο Viber. Κάτι πάρα πολύ καλό θα σου πω που γίνεται την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εθελοντική ομοδοσία επιστρέφει τον πλάτη. Τρίτη 13 Οκτωβρίου από 9.30 μέχρι τη 1 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με μία μόνο ομοδοσία που διαρκεί περίπου 20 λεπτά, μπορείς να συμβάλλεις στη βοήθεια έως και 3 συνανθρώπων μας. Οπότε μην το σκέφτεσαι. Κλείσε ραντεβού για ομοδοσία Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Χορηγός μαζί μου, Nova. Λύνονται τα προβλήματα, πολύ απλά γίνονται όλα με το WiFi και το ίντερνετ στο σπίτι, το Nova Amor. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr. Θα ακούσουμε και Placebo μεταξύ άλλων σε λίγο. Πρώτα όμως Metallica. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6-8.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη κλήρωση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα. Έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια
3: σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Καλώστη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
11: Σοβαρά?
12: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: περισσότερα.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
4: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
3: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
4: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

No One Like You, Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, σχεδόν 7 παρά 20. Έρχονται οι Placebo, δυνάμωσε τον ήχο από τώρα. Και άλλη επόμενη ευκαιρία για να μπει στην κλήρωση Red World Tour για Placebo στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Λίγο μετά τις 7 θα ξανανοίξω τις γραμμές. Αν δεν ήσουν εκεί στις 6 και 10 μαζί μας, μπορεί να προλάβεις 7 και 5, 7 και 10, κάπου εκεί θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές. Τώρα όμως σου έχω κάτι άλλο. Χρηματοκιβώτιο που έρχεται πάλι δυναμικά. Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Αυτά είναι. Δεν χάνεται αυτή η κλήρωση. Στείλε win στο 19.600 για να είσαι μέσα στην κλήρωση. MediaTel συνολικό κόστος 1,36 ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18 ώρων. Διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Για φαντάσου, 10.023 ευρώ. Σε αυτή τη φάση να γίνουν δικά σου. Στείλε win λοιπόν στο 19.600 για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Αυτά είναι. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. 7 παρά 20 στο περίπου. Να τη Placebo. Every you, every me. Αμέσως μετά. Knock.

0: Είναι η ΝΑΚ Μασαρόνα Ρέντε 96,3, πέμπτη απόγευμα, 11 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Τα νέα λένε ότι οι Aerosmith επιστρέφουν στις συναυλίες, δύο συναυλίες στο Λος Άντζελες, λεπτομέρειες εδώ, ναι, μετά, εδώ στο Ρέντε 96,3, μετά τις 7. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, θυμάσαι την πρώτη φορά που οδήγησες ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σου άρεσε, σε εντυπωσίασε δηλαδή. Η Lepas, η νέα elegant mark αυτοκινήτου από την Italian Motion του Μίλου Βασιλάκη, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις την πρώτη σου εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίζεις ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικείς ακόμη travel kits και φουλάρια, πλούσια δώρα προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπες στο lepasmotors.gr μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και πάρε μέρος. Χορηγός μαζί μου Nova. Αν έχεις Nova, τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμιά προϋπόθεση αγοράς. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, ξεκλειδώνεις το exclusive Nova Deal, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού περισσότερα στο nova.gr. Other side, Red Hot Chili Peppers έρχονται. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
11: Έκθεση.
10: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
11: Age of Content.
10: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
11: Oracle.
10: Ρόμπερτ Άικ.
11: Ιδίποδας.
10: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
11: Συζήτηση.
10: Ρωμαίο Καστελούτσι.
11: Φάουστ.
10: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
11: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
10: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
11: Λάγκλες.
10: Νίκος Καραθάνος.
11: Έπος.
10: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
12: She calls it other mommy.
13: What?
14: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
13: It was me. What? Is it me?
14: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
15: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
14: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
15: We'll have so much fun together.
14: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
17: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
20: Ο

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε, Red 96,3 και είναι 5η απόγευμα, 8 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά, 7 λεπτά μετά τις 7. Περιέργος καλός ο Κηφισός, Αττική οδός προς αεροδρόμιο συνεχίζεται ο Χαμούλης εκεί, στα Κόκκινα, στο κέντρο της Αθήνας εννοείται, στην Αλίμου Κατεχάκη, πάρα πολλά αυτοκίνητα, τώρα στην Ηλιούπολη, τι χαμός είναι αυτός που γίνεται εκεί, όπου και αν είσαι στείλε μου Viber μήνυμα, 6980-963-963 και δεν χρειάζεται να σου πω ίσως ότι τώρα όπως κάθε μέρα ανοίγω τις συμμετοχές αυτή την ώρα όπως και στις 6 και 10 έτσι και τώρα για Red World Tour, γιατί αυτή τη φορά σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία, στο Κάρντιφ, δύο άτομα, πας με την παρέα σου, 4 μέρες όλα κανονισμένα και 500 ευρώ cash για να ξοδεύεις. Μπαίνεις λοιπόν, έχεις 15 λεπτά από τώρα, μπαίνεις στο redfm.gr, το site μας, ή στην εφαρμογή μας, το application του Red 96,3, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία, Ram Jam, Black Betty. Αμέσως μετά τώρα όμως, Nickelback, How You Remind Me.

Black Betty, Ram Jam, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 7 και 4. Γιάννης Γιωκμάκης εδώ μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Σου έλεγα λοιπόν πριν ότι οι Aerosmith έχουν προγραμματίσει δύο συναυλίες στο Los Angeles, είναι για τις 29 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου με διαφορετικό πρόγραμμα στην κάθε μέρα. Θα συμμετέχουν διάφοροι, Tom Morello είναι μέσα, Black Rouse, Randy MC, Slash, Billy Idol κτλ. Για να δούμε τι θα γίνει. Είχε ματαιωθεί η περιοδία του το 2023. Περιμένουμε. Φυσικά θα πούμε και για άλλες συναυλίες εδώ στη συνέχεια και μάλιστα μία μας αφορά εδώ στην Ελλάδα. Αμέσως μετά θα στα πω και τώρα. Blondie, Μαρία και 6 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπεις στο site μας redfm.gr και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής για Red World Tour Placebo.

0: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Seven Nation Army White Stripes είναι ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι ο Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Σήμερα Πέμπτη, αυτά είναι. Παρασκευή έρχεται. Αυτό σκέψου, τώρα που είσαι κατά πάσα πιθανότητα πυγμένος στο δρόμο, τεράστια υπομονή χρειάζεται και προσοχή, μη σε πάρει και ο ύπνος. Χορηγός μαζί μου, Nova, τέρμα οι αναμονές σε περίπτωση που χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και το σκέφτεσαι από πριν. Πόση ώρα θα περιμένεις, το Nova More τα αλλάζει όλα αυτά, premium εξυπηρέτηση. Χρειάζεσαι οτιδήποτε, η Nova το αναγνωρίζει άμεσα, χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back με ένα κουμπί από στο Nova App και σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr. Ωραία αυτά που μου στέλνετε εδώ στο Viber, έχουν φάση με τα ζώδια. Όπως αυτό που λέει, πόσο γκρινιάρικο είναι το ζώδιό σου. Πόσο δηλαδή γουστάρει το ζώδιό σου την γκρίνια ή τη συνηθίζει κτλ. Κρυός λέει 65%. Εσείς θα μου πείτε αν αληθεύουν όλα αυτά. Κρυός 65% στην γκρίνια. Ταύρος 78%. Αυτά είναι. Δίδυμος 40%. Καρκίνος 82%. Λέων 45%. Παρθένος 98%. Απίστευτο. Ζυγός, για να δούμε εμείς τι κάνουμε, 35%. Α, καλό σκορ. Τίποτα. Σκορπιός 72%. Τοξότης 25% και ο τοξότης πολύ ελάχιστα στην γκρίνια. Εγώκερος 68%, ανεβαίνουμε πάλι. Υδροχός 30% και ηχθής 55%. Πάντως, ανεξάρτητα από το ζώδιο, δεν νομίζω να έχεις καμιά γκρίνια για το χρηματοκιβώτιο. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά το νου σου. Για την κλήρωση θα στα πω και εγώ αμέσως μετά. Άκουτα και τώρα και έρχονται και Pink Floyd και Radiohead εδώ. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: WIMP στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
17: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
17: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
17: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
17: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Και τώρα το contouring.
19: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
20: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
22: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
21: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
22: Σιγά μην τα πω στον κ***τα του σκυλιού μου.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: Αγκυλάει στο αίμα σου.
24: Είναι Red 96,3.

Another Brick in the Wall, Pink Floyd, Red 96,3. Εδώ είμαστε. 7 και 37 περίπου. Έχει μεταφερθεί η κίνηση τώρα προς το κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα και στον Πειραιά όμως γίνεται πολύ μεγάλος χαμός τώρα. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Έλεγα για την επανεμφάνιση των Aerosmith νωρίτερα με δύο συναυλίες στο Λος Άντζελες. Όμως, εδώ σε εμάς, οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία και μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens, ΟΑΚΑ. Με περισσότερες από 5 δεκαετίες πορείας και διαχρονικά κομμάτια, τα ξέρουμε όλοι, Smoke on the Water, Highway Star, Child in Time που έγινε μάλιστα ξανά γνωστό και σε άλλο κόσμο τώρα από το Stranger Things και πάρα πολλά άλλα. 13 Οκτωβρίου λοιπόν, Telecom Center Athens, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της μουσικής μας, η Deep Purple. Ενώ εδώ τώρα, R.E.M. Losing My Religion, Red 96,3. Στους δρόμους γίνεται ακόμα. Ουράγιο, παιδιά!

0: Δίτ, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 8 Οκτωβρίου σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1970 ο Matt Damon, χρόνια πολλά. Ο Matt Damon, ξέρεις, ήταν και ο πρωταγωνιστής στην Οδύσσια, καλά. Και πολλά άλλα πράγματα είναι ο Matt Damon, βέβαια. Καλό κουράγιο στους δρόμους. Δεν ξέρω αν ήσουν ατυχερό σήμερα στις μετακινήσεις κτλ. Είναι καλύτερος τώρα ο Κηφισός, εκτός από το τελευταίο κομμάτι εκεί προς την παραλία, εκεί προς την Ποσειδόνος. Εκεί είναι στα κόκκινα η κατάσταση. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης πολλή κίνηση. Στην Κηφισίας ανατμήματα έχει αρκετή κίνηση. Η πλάκα είναι ότι σήμερα γενικότερα, το παρατήρησα, υποτίθεται ότι θα είχε πάρα πολύ κίνηση χτες. Λόγω Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που είχε έρθει από τρίτη βράδυ στην Αθήνα κτλ. Και χθες θα γινόταν ο χαμός. Τελικά είχε περισσότερη κίνηση σήμερα. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες κι εσύ. Έτσι κι αλλιώς, αύριο το απόγευμα 6 με 8 θα είμαστε πάλι εδώ για να τα μαζί, για να τα πούμε όλα αυτά. Χορηγός μαζί μου Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις μεταξύ άλλων 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan σε κάθε σου παραγγελία. Κατεβάζεις το Παντού app, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλης στις 8. Ανοίγει τις γραμμές λίγο πιο μετά, 8 και 10 περίπου, κάπου εκεί. Για Red World Tour, σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ, όλα τα άλλα κανονισμένα εννοείται. Τίνα Τέρνερ, the best. Τα λέμε αύριο στις 6. Bye.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
9: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
14: I get butterflies thinking about it. thing.
15: Now you know.
16: It's just gonna be carnage.
17: Οι Oasis επέστρεψαν.
18: Right then, beautiful people, this is it.
17: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
19: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
20: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Και 10 το βράδυ στην πόλη της Αθήνας, rating 96,3 σήμερα, 5η σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχω μπροστά μου. Και 8 Οκτώβρη του 2026 στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου. Στις 13 Νοεμβρίου όμως έχουμε κλήρωση για Red Gold Tour και αυτή τη φορά είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φάση. Ο τελευταίος σταθμός περιοδίας των Πλασίμπο κατά 30 του χρόνια είναι στην Ουαλία, στο Κάρντιφ, σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Utilita 1, την Δευτέρα 7 Δεκέμβρη. Θα είστε λοιπόν εκεί μέσω του Red Gold Tour. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι τώρα ανοίγω το σύστημα για τα επόμενα 15 λεπτά, redfm.gr και app του Red. Συντονίζεστε κάθε μέρα, αυτό το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε τόσο έχουμε και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση, κάθε ώρα δηλαδή. Και συμπληρώνετε σχετική φόρμα συμμετοχή στο redfm.gr και στο app του Red, όπως σας είπα και νωρίτερα. Καλή επιτυχία, ακούμε στη Λάμπη και από Σκόρπιο, στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου.

Going under, αγαπημένη Evanescence, Red in 6,3. Άντε μπας και τους δούμε το καλοκαίρι στην χώρα μας. Κάτι ακούγεται και γι' αυτό και μάλιστα με πάρα πολύ καλή παρέα. Είναι 5η 8 του Οκτώβρη, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και στους δρόμους της Αθήνας τώρα πάλι έχουμε παιδιά πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τέτοια μέρα πολύ κίνηση, ιδιαίτερα στην Κηφισίας και στην άνοδο προς Φιλοθέα και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό μέχρι και, και την πλατεία Μαβίλη. Τώρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Το ίδιο συμβαίνει και στη Σταδίου. Γενικά το κέντρο δεν είναι να πηγαίνει. Ελπίζουμε ότι αύριο, πότε είναι αύριο, φεύγει ο υπουργός του Τραμπ. Θα ησυχάσουμε μια και καλή και θα ομαλοποιηθεί το πράγμα λίγο για το βράδυ τουλάχιστον, γιατί την ημέρα ξέρουμε ότι θα γίνει. Δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο. The Show Must Go On από τους Queen αμέσως τώρα. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι ready.

0: τουλάχιστον όχι σήμερα, τουλάχιστον όχι αύριο, τουλάχιστον όχι μεθαύριο. Κάπως έτσι μας φέρονται οι ΟΕΣΙΣ όταν έχει να κάνει με την Ελλάδα συναυλιακά. Τι να κάνουμε λοιπόν, ούτε φέτος φαίνεται ότι θα μας κάνουν την τιμή τα αδερφάκια Γκάλαχερ. Μία φορά έχουν σκάσει μύτη οι ΟΕΣΙΣ στην Ελλάδα και ήρθαν λειψοί. Τότε που είχαν πλακωθεί άγρια τα αδερφάκια Γκάλαχερ σε ένα αλίστου μνήμη Rockway Festival πριν από πάρα πολλά χρόνια. 5-8 του μήνα, σε διαφημιστικό περιβάλλον όμως, οι Deep Purple επιστρέφουν στη χώρα μας στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο για το πόσο σημαντική μπάντα είναι η Purple. Και φυσικά θυμίζω ότι και το trailer του Stranger Things του σύστησε σε μια καινούργια γενιά ακροατών μέσα από το Child in Time. Μαζί του ήταν η Jailer από την Αγγλία, θυμίζω 13 Οκτώβρη, Telecom Center Athens, οι Deep Purple στην Αθήνα. Red 96,3 στη συνέχεια με Supergirl, απορία μου να κυλάω στο αίμα σου, είναι Red.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
1: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
3: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
4: Η μαμά μου το λέει αυτό.
5: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Thumb Thumping, Τσαμπά Γουάμπα, Red 96,3, 8 Οκτωβρίου του 2026, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, οι μουσικές του Red και για αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια, θυμίζω ότι ο Οκτώβριος θα είναι και ο μήνας που θα μας οδηγήσει με ασφάλεια προφανώς την αλλαγή της ώρας. Θα πάμε τα ρολόγια πίσω επιτέλους, γιατί τόσο καιρό να πηγαίνει μπροστά ο κόσμος δεν είναι και τόσο καλό όπως καταλαβαίνετε. Οπότε χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο σκοτάδι για να εναρμονιστούμε με όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. I hate myself for loving you, ακριβώς έτσι από John Jett αμέσως τώρα.

0: Fairy Tale Gone Bad με τις μουσικές του Red 96,3 και αυτή την 5η-8 Οκτωβρίου, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και περιέχει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, και βέβαια αυτό είναι το ποσό που πρέπει να πατήσετε στην Μέρη έτσι και σας πάρει τηλέφωνο εκείνη την Παρασκευή, 10.023 και 57 λεπτά. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν από τώρα τις συμμετοχές σας Win 19600 για να κάνει η Μέρη το κρίσιμο τηλεφώνημα. Μην διατέλε συνολικό κόστος σε SMS 1 και 36, συμμετοχή άνω το 18, αρμόζω ρυθμιστή σε επικίνδυνο σε θεσμού και απώλειες περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20 και γραμμή συμβουλευτική σε ΕΟΠΑΕ 11-14. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση της Παρασκευής 23 Δεκάτου. Καλή επιτυχία. Είναι ο Red 96,3, στη συνέχεια με Green Day και Nirvana. Αν και λες το αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

It's my life, Bon Jovi. Γεια σας παιδιά και πάλι εδώ και ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Ρέντα, όπως σε κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 το βραδάκι. Σήμερα 5η 8 του Οκτώβρη, είμαστε πάντα στον αστερισμό του Red Gold Tour. Ανοίγω τώρα το σύστημα στο redfm.gr και στο app του Red για τους Placebo που παίζουν την τελευταία τους συναυλία για την 20η τους επέτειο στο όμορφο Cardiff της Ουαλίας την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στο Utilita 1. Θα στείλουμε δύο άτομα εκεί, 4 μέρες, 500 ευρώ μετρητά για αυτή τη συναυλιακή εμπειρία ζωής. Αυτό είναι το Red World Tour. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και με ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Είπαμε το σύστημα έχει ανοίξει. Συμπληρώνεται εκεί την φόρμα συμμετοχή. 13 Νοεμβρίου η κλήρωση στο Red Morning Show.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η, 8 του Οκτώβριου του 2026. Και πάλι σήμερα, δεύτερη μέρα συνεχόμενη, κοινή είδηση καθώς μπλέκει τα video games με τη μουσική. Το πιο αναμενόμενο video game της χρονιάς είναι φυσικά το Grand Theft Auto 6 και σήμερα η εταιρεία που το βγάζει ανακοίνωσε τη μουσική του επένδυση καθώς στην πόλη που διαδραματίζεται η ιστορία. Υπάρχουν πάρα πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, ανάμεσα σε αυτούς βέβαια και αυτοί που παίζουν και rock και metal και pop μουσική. The Chamber 100,6 είναι ο σταθμός ο οποίος παίζει metal μουσική και μάλιστα ακούγεται και ο DJ Tom, που δεν είναι άλλος από τον Tom Araya, τον Slayer. Εκεί θα ακούσεις Black Sabbath, το Eye, Pantera, το Unbroken και φυσικά Slayer, το Rain in Blood και άλλα κλασικά τραγούδια της heavy metal μουσικής. Και υπάρχει και ο Flash FM, εκεί λοιπόν είναι η Lana Del Rey αυτή που ακούγεται ως φωνή και παρουσιάζονται τραγούδια από την πιο pop rock πλευρά του μουσικού ρεπερτόριου, με τους MGMT και το θρυλικό Electric Feel να είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, ακόμα Human και Rag & Bone Man αμέσως τώρα.

Αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: σπουδαίο τραγούδι από τους Metallica, ένα τραγούδι που έφερε πάρα πολύ κόσμο στον χώρο της metal και από άλλα μουσικά είδη. Νομίζω πως αυτό τουλάχιστον το δίνουν τον Metallica. Κατάφεραν να φέρουν στην πιο σκληρή μουσική κόσμο από παντού, κυριολεκτικά. Τώρα, περνώντας στο Kids Radio Spooky Festival, να σας πω ότι είναι και πάλι φέτος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 24 και 25 του Οκτώβρη. Bigger, Better και Spooky, αφού συμπίπτει με το Halloween, εκεί θα είναι για συναυλίες ο Ακύλας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Kids Radio Banda. Και φέτος φυσικά θα είναι περισσότερο Halloween από ποτέ. Για εισιτήρια και πληροφορίες θα μπείτε στο kidsradiofestival.com. Γιώργος Αποστόλος στο μικρόφωνο του Red, στη συνέχεια με Dream On από Aerosmith και μετά Wish I Knew You από τους Revivalists.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
10: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
9: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
10: Σιγά μην μου τα πώσει στον κ*** του σκυλιού μου.
1: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

και Redding 6,3. Wish I knew you. Εδώ είναι λοιπόν ένα όμορφο βραδινό κομμάτι, ψιλοκλαμπάτο για να ετοιμαστούμε σιγά σιγά και για το που σου κου. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο και στη μουσική του Red, You and I από τους Scorpions αμέσως τώρα, σήμερα, 5η 8 Οκτώβριου.

0: Το κλασικό να κάνεις τώρα, Bob Dylan εδώ. Ένα τραγούδι βέβαια που έγινε αρχότερη επιτυχία και από τους Guns N' Roses. Είναι 5η, 8 το Οκτώβριο και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Το χρηματοκιβώτιο είχε γεμίσει με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά και πρέπει να το αδειάσετε. Η Μέρη με το καλό να κάνει τηλέφωνο σε εσάς και θα πείτε 10.023 και 57 λεπτά και θα πάρετε τα χρήματα. Τόσο απλό είναι, με λίγη τύχη βέβαια. Winning 1.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην διατέλεξη συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο θεσμού και απώλειες περιουσίας, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Σας θυμίζω επίσης ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε σύγχαση στο Πού σου κούν, στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει παροιμία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσεις.

0: όλες στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
2: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
1: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
2: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάρει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σ**τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
4: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
4: Σιγά μην τα πω στον κ**τα του σκυλιού μου.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
1: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Smith είναι ρεύ. Hey, this is Joe Perry.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία
0: πρωί...
4: στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύλια του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζεκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πάνω το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει η σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.